0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

just like you said it would be. Life goes easy on me. Most

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Πάρτιζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. No matter what, no matter what, you got.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά και είστε χιλιάδες και σήμερα βλέποντας από τα μηνύματα και αντιλαμβάνοντας πόσος κόσμος μας ακούει και έχει φέρει αυτή την εκπομπή στην πρώτη θέση της ακροματικότητας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρέμβαση, ακροματικότητα, επικοινωνία με ακροάτριες και ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δεν λέω ακόμα καλό φθινόπωρο. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Τότε κανονικά μπαίνει το φθινόπωρο. Οπότε λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό κτλ. Καλή αρχή, τα πάμε και χθες στην εκπομπή μου, γιατί φέτος είμαι και Παρασκευή και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όπως πάντα φίλες και φίλοι, Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και κάθε Παρασκευή αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί, 7-10 το πρωί Σάββατο Κυριακή, 10-12 Παρασκευές. Απέναντί μου η Μαρία Ψάλτη, καλημέρα Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο και λίγο πιο έξω η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα σταθερή αξία εδώ στον Real FM, απαντά ευγενικά στο 211-200-8200. Απαντά ευγενικά ή ελέγχει ευγενικά και τα email studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, του 2026. Έχει μικρύνει αρκετά ημέρα. Δηλαδή, Ανατολή στις 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση στις 7 και 39 το απόγευμα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Και σύμφωνα με το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος φίλος ή κάποιος φίλος με το όνομα αυτόνομος, αλλά και να μην υπάρχει κάπου το όνομα αυτό θα το συναντάνε στην περιφέρεια, κυρίως στην περιφέρεια. Χρόνια πολλά λοιπόν στον κύριο ή την κυρία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Γιορτάζει λοιπόν ο αυτόνομος. Κανονικά ο αυτόνομος είναι αυτός που διέπειεται από τους δικούς του νόμους. Προφανώς το όνομα αυτό είναι σπάνιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Θα μας τα πει τα νέα ο κύριος Καντερές για τον καιρό. Σας προδιαθέτω όμως ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός. Από Κυριακή απόγευμα θα χαλάσει και όχι παντού. Εννοείται ότι σήμερα και αύριο, όπως και χθες, θα ακούσουμε πολύ Γιώργο Μαζονάκη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε αυτό το λαϊκό παιδί, τον αυτοδημιούργητο καλλιτέχνη, τον άτυχο άνθρωπο που έπεσε στα χέρια αυτών που έπεσε. Θα τα πούμε συνέχεια όλα αυτά. Και θα πούμε και στη συνέχεια τι καινούριο υπάρχει ως αποκάλυψη, ρεπορτάζ ή είδηση επί του συγκεκριμένου θέματος, δηλαδή επί του θέματος που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη σύλληψη με κακουργηματική κατηγορία των δύο γιατρών υπευθύνων του ιατρείου. Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στους γιατρούς, στους δύο γιατρούς, στο ζευγάρι. Με χειροπέδες οδηγήθηκαν χθες στην Ευελπίδων για την πόρτα του ανακριτή. Την πέρασαν την πόρτα του ανακριτή και πήραν διορία για την Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν. Τη Δευτέρα στη 1 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Πυρεωτάκι ο Μαζονάκης από την Κοκκινιά. Λοιπόν, ιερή ώρα να τιμήσουμε τις φίλες και τους φίλους που πρωί-πρωί στέλνουν την καλημέρα τους και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσείς είστε η δύναμη. Χάρη σε εσάς είμαστε πρώτοι. Χάρη σε εσάς γίνεται αυτή η δημοσιογραφική παρέμβαση από την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από όλο τον Real FM, όχι μόνο από την εκπομπή, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εδώ είμαστε μια ομάδα που λειτουργούμε όλοι μαζί. Καλημέρα στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους από τα μπλε λεωφορεία. Να είσαι καλά Μάκη, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Καλημέρα στην κυρία Ευαδελούδη. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Καλημέρα και σήμερα Σάββατο. Εδώ στο πρωινό ραντεβού μας με ελπίδα και χαμόγελα. Συμβαίνουν τόσα δύσκολα. Κρίμα να φεύγουν οι άνθρωποι έτσι άδοξα και σε μικρή ηλικία. Αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης, μου γράφει φίλη κυρία Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή.
Νάτι και η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, την καλημέρα μας και στην αεροπορία στρατού τον κύριο Μιλωνάκη. Θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 7.30. Η καλή ακροάτρια η κυρία Στεριοπούλου πάντα στηρίζει την εκπομπή και τον Real. Ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα είναι συνεπής στο ραντεβού της. 7, 7 και 1, 7 και 2 πρώτα λεπτά θα μας στείλει το μήνυμά της. Σήμερα το στείλε 6 και 52. Την αγάπη μας, κυρία Αλεξάνδρα, και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή με ψυχραιμία και με αληθινά νέα. Καλημέρα και στον κουνιάδο μου τον Κώστα. Καλή δουλειά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Τα φιλιά μας και στον κουνιάδο σου, που αρκετές φορές μας στέλνει το μηνυματάκι του και σου στέλνει και χαιρετίσματα. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, φίλε μου Στέφανε, την αγάπη μας. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Καλημέρα στον μετά τον Στέφανο τον Κακανάκη που πάντα στέλνει την αγάπη του, την πρωινή του καλημέρα, και τον ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Αγαπητό, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στα παιδιά του Real, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά κύριε Αγαπητέ, την αγάπη μας. Ο φίλος ο Ανδρέας ο Μπυρλής που στέλνει πάντα την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Ανδρέα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο το Θόδωρο τον Αντωνίου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή νέα σεζόν. Να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Είναι τόσο άδικος νόμος. Το σημειώνω το email για να το μεταφέρω στην κυρία Κάρδαρη σε 9.30. Στις 8.30, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Γιώργος Ανορθόγραφος ο φίλος ζητά Μαρία και θα την κάνουμε τη χάρη, γιατί είναι δυνατός φίλος ακροατής, παρεμβατικός και πάντα ευγενής. Όσο επιθετικός κι αν είναι, είναι ευγενής, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Μπορείς να εκφραστείς με επιθετικότητα, αλλά με ευγένεια. Ζητά ένα τραγούδι που του άρεσε του Γιώργου του Μαζονάκη και πρέπει να το βρούμε. Είναι το Θάλασσες του Ηλία Κλωναρίδη. Τεράστιος Ηλίας Κλωναρίδης. Δεν ήξερα ότι το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα το ψάξουμε και θα το βρούμε. Τώρα βλέπετε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος ο Μαζονάκης, έφυγε από τη ζωή και ο Δημήτρης Κόκοτας πριν μερικές μέρες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Εδώ ακούμε τον πατέρα του, ο οποίος πρέπει να σας πω, το έχω ξαναπεί. Ο Σταμάτης Κόκοτας όσο ζούσε πριν από μερικά χρόνια, και επειδή δεν τραγουδούσε στα κέντρα διασκέδασης, Σάββατο και Κυριακή σκονόταν πρωί και άκουγε την εκπομπή και έστελε μηνύματα. Θεός χωρέστο Σταμάτη τον Κόκοτα. Δυστυχώς απεβίωσε, πέθανε και ο γιος του, πολύ νέο παιδί ο Δημήτρης, και άφησε και η οικογένεια πίσω. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Λικουρίνος. Καλημέρα Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις, και χαιρετώ όλη την παγκόσμια παρέα που έχεις. Σαν Ολυμπιακός που είμαι, το χειρότερο νέο της εβδομάδας για εμάς τους γαύρους είναι ότι έφυγε ένας από τους καλύτερους Ισπανούς προπονητές που πέρασαν από την ομάδα, όπως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που ο Μεντιλίμπαρ στα 2,5 χρόνια του σαν Ολυμπιακό έκανε αδύνατα δυνατά και μας έδωσε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας στο Conference League. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου Γιάννη μου και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά Νίκο. Πράγματι θα μείνει στην ιστορία με τη Λίμπαρ ως ο προπονητής που σήκωσε το Conference, αλλά τον τελευταίο καιρό δεν πήγαινε καλά. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλά και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν την πληρώνουν οι παίκτες. Δεν μπορεί να διώξει 11, 12, 15 ή 20 παίκτες. Διώχνει τον έναν, τον προπονητή. Αυτός πληρώνει πάντα την ύφη. Αυτός πληρώνει τα σπασμένα. Έτσι γίνεται παντού. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Σπύρος, οδηγός ταξί, να σε καλά Σπύρο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή εκπομπή. Να σε καλά Γιώργο, την αγάπη μας. Νάτος και ο φίλος ο Δημήτρης από τον Πειραιά επίσης. Καλημέρα Γιάννη, πονεμένη ψυχή ο Γιώργος. Γιάννη μου, θα ζει μέσα από τα τραγούδια του. Γιώργο, αναπαύσου στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγίας μας που τόσο αγάπησες. Ο Γιώργος πραγματικά ήταν ένα θρησκευόμενο άτομο. Του άρεσε, προσευχόταν, πήγαινε στις εκκλησίες χωρίς να έχει και να επιζητά τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε τις δικές του προσευχές, προσέγγιζε τη θρησκεία με τον τρόπο που ο ίδιος πίστευε. Κοίταξε, ποτέ το παιδί αυτό δεν προκάλεσε κανέναν. Τώρα στην ιδιωτική του ζωή τι έκανε, εμένα λίγο με ενδιαφέρει και νομίζω τους περισσότερους δεν μας ενδιαφέρε. Από εκεί και πέρα ήταν ένα λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε τη λαϊκή γειτονιά από την οποία, στην οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήγε σχολείο. Δεν προκάλεσε ποτέ, δεν ενόχλησε, ήταν εντάξει με τους συναδέλφους του, κύριος δηλαδή. Και έκανε καλά αυτό που προοριζόταν να κάνει. Είχε ταλέντο ο άνθρωπος για να διασκεδάζει τον κόσμο. Σε αυτό ήταν μέτρη, κορυφή, top. Πολύ σημαντικό να αφήνεις πίσω σου μια παρακαταθήκη αξιοπρέπειας και σεβασμού στον κόσμο που μπορεί να μην αποτελούσε την πρώτη μουσική επιλογή, αλλά σε σεβόταν και σε σέβεται. Τώρα για τα υπόλοιπα θα σας πω και εγώ αρκετά πράγματα από αυτά που έχω μάθει και ξέρω υπάρχουν κάποια νεότερα από χθες το απόγευμα και μετά, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδρος. Ο Γιάννης, εσένα, σε όλη την ομάδα του Real FM και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά
και καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας, Ζωή, εσύ να είσαι καλά, φίλε, και η οικογένειά σου. Νάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας, παλιόφιλος, Αλεποχώρη, Μέγαρα, με όλη την ομάδα εκεί μαζί του. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά. Έχουμε αρκετά. Είδατε τι σεβασμό πρέπει να δείχνουμε στους ακροάτες και τους ακροατές. Ξεκινάει η εκπομπή με εσάς. Ξέρετε κάτι, ούτε υποχρεωμένοι είστε να στείλετε την πρωινή σας καλημέρα, ούτε είναι κανένα συμβόλαιο το οποίο έχετε υπογράψει μαζί μας. Το κάνετε από καλή διάθεση και από αγάπη να πείτε μια καλημέρα και να στηρίξετε του σταθμού. Γι' αυτό το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ προσωπικά ως παραγωγός εκπομπής αυτής, αλλά και γενικότερα, παρότι δεν έχω διευθυντική θέση, ως εκπρόσωπος του στον Real FM. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Καραλής ήρθε δεύτερος στη Βουδαπέστη στο meeting που έγινε με 6-15. Ο ανίκητος Ντουμπλάντης κέρδισε με 6-20 χθες. Τα πολιτικά θα τα πούμε μετά τις 8-8.30. Να σας πω ότι είναι πραγματικά ένα τερχιαστική αποκάλυψη που βγήκε στη δημοσιότητα για τον Μαζονάκη. Νομίζω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα το έβγαλε. Η γιατρός, την ώρα που έπαθε ό,τι έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης, Θεός χωρέστον, έψαχνε στο AI πώς επαναφέρουν ασθενεία από ανακοπή, αν είναι δυνατόν. Έψαχνε μέσω του υπολογιστή, του σταθερού υπολογιστή που είχαν στο γραφείο, που είχε στο γραφείο της, πώς επαναφέρουν ασθενεία από ανακοπή. Δηλαδή, μιλάμε φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι τελικά να αποδειχθεί ότι η κυρία αυτή είναι κομπογιανίτισσα. Έτσι την αποκάλεσε ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ. Ξέρετε, ο γνωστός συνδικαλιστής, ο πρόεδρος των γιατρών, των νοσοκομιακών, για το θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά επιβεβαιώθηκε και κάτι ακόμα. Υπήρχε απεινίδωτης, αλλά δεν δούλευε. Απίστευτα πράγματα. Τώρα βέβαια εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης ο άτυχος της ιστορίας αυτής και ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου, που δεν ήταν ευρέως γνωστός, που δεν ήταν πρόσωπο αναγνωρίσιμο, που δεν έκανε κλικ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έφευγε από τη ζωή, θα άνοιγε ο φάκελος αυτός για αυτά τα περίεργα ιατρία και για τις συνθήκες θανάτου του, ναι ή όχι? Δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό, γιατί είναι ρητορικό το ερώτημα. Αν δηλαδή δεν έδειχναν τέτοιο ενδιαφέρον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως έδειξαν και τον Γιώργο Μαζονάκη, που κακά τα ψέματα ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, θα άνοιγε ο φάκελος για αυτά τα περίεργα ιατρία και για αυτές τις περίεργες θεραπείες που κάνουν κάποιοι κύριοι και κυρίες χωρίς να έχουν καταλάβει την επικινδυνότητα της διαδικασίας αυτής? Μάλλον όχι.

Επίσης, δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία από τον δικηγόρο του Άτχου Γιώργου Μαζονάκη που βρήκε σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του γιατρού Θεοδωρόπουλου με το κέντρο του ΕΚΑΒ για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κοινικός ο γιατρός, χωρίς ίχνο συνέστημα, έτσι αποτυπώθηκε η συνομιλία. Έχω περιστατικό πιθανόν χωρίζωτικά σημεία, πήρε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και είπε. Και όταν κατέφτασε το ΕΚΑΒ, ο άνθρωπος που οδηγούσε μηχανή μέσα σε 4-5 λεπτά από τη στιγμή που ενημερώθηκε, δεν τον συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή δηλαδή, πραγματικά. Άφησε ο Μακαρίτης ο Γιώργος Μαζονάκης τα ωραία του λεφτά, 6-7 χιλιάδες ευρώ, πόσα άφησε για τη θεραπεία αυτή, και δεν είχαν την ανθρωπιά, αυτοί οι γιατροί, να συνοδεύσουν τον άνθρωπο με την καρέκλα που τον πήρανε και τη συσκευή οξυγόνου στο πρόσωπο, να τον συνοδεύσουν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή. Και αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν γιατροί. Δεν ξέρω το ποινικό κομμάτι τι θα γίνει. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα προφυλαξιστούν ή όχι. Okay. Εμείς δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε πρόεδροι δικαστηρίων. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αφού κρίνει όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εγώ κοιτάζω το ανθρώπινο και το ιατρικό κομμάτι του συγκεκριμένου ζεύγους. Δεν το συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή δηλαδή για το επάγγελμα του γιατρού. Και ρωτάω τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, παραμένουν ακόμα εγγραμμένοι στα Μητρώα οι άνθρωποι αυτοί? Δηλαδή πέρασε από το μυαλό τους να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Αυτό είναι το επάγγελμα, το λειτουργήμα του γιατρού. Αντί να αναλάβουν τις ευθύνες και να πούν ότι, ξέρετε κάτι, σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Ενδεχομένως ο άνθρωπος να είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Ενδεχομένως να έκανε κάτι άλλο που κατέρευσε ο οργανισμός του. Αλλά σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Και να αναλάβουν την ευθύνη και να το συνοδεύσουν όχι μέχρι το ασθενοφόρο, μέχρι την εντατική, μέχρι το νοσοκομείο, τα έκτακτα περιστατικά. 5 λεπτά ήταν από το ιατρείο. Τον άφησαν τον άνθρωπο έτσι. Δηλαδή, όχι απλά ντροπή. Ντρέπεται και η ντροπή.

0: χθες στην εκπομπή μου, το είχα από καλά ενημερωμένη πηγή, σας είχα πει ότι θα παρέμβει ο οικονομικός εισαγγελέας και η ΑΔΕ για την ιστορία αυτή. Παρενέβη χθες λοιπόν, ξεκίνησε ο έλεγχος, έχουν κάνει φύλλο και φτερό τα λογιστήρια, το λογιστήριο του συγκεκριμένου ιατρείου. Ξέρετε, όλα, μην πω όλα, σχεδόν το σύνολο των εσόδων στο συγκεκριμένο ιατρείο ήταν χωρίς αποδείξεις. Μη φανταστείτε ότι πάει κανείς εκεί και πληρώνει 5-6 χιλιάδες ευρώ τη θεραπεία με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορεί σπάνια να συμβαίνει και αυτό. Συνήθως πάνε με πακέτο μετρητών εκεί. 50, 100, 200 ευρώ, 500 ευρώ. Πάνε χωρίς φορολογικά στοιχεία, χωρίς αποδείξεις. Και γίνεται όλη η διαδικασία αυτή. Και φανταστείτε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί 5 ή 6 φορές τη μέρα για διαφορετικούς πελάτες. Βάλτε κάτω το ποσό. 6.000 η μία θεραπεία τη μέρα. Επί 5 φορές. Πώς αποκτήθηκαν τα σπίτια στο ψυχικό, τα κίνητα στο Κολωνάκι? Δεν γίνεται από τη δουλειά σου αυτό. Εκτός αν δανειστείς και εν πάση περιπτώσει ακολουθείς άλλες νόμιμες, κατάλληλα διαδικασίες. Έχει μπουκάρει ΑΔΕ λοιπόν και κάνει φύλλο και φτερό όλα όσα θα βρουν στο ιατρείο. Προφανώς ανοίξουν και λογαριασμοί, έτσι, του ζεύγους. Γενικώς, επειδή έχω καλή ενημέρωση από χθες, αυτό το οποίο σας έλεγα το πρωί το μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα, θα κάνουν φύλλο και φτερό το φορολογικό προφίλ και των δύο γιατρών. Προσέξτε, δεν είναι μια απλή φορολογική περίπτωση. Και ενδεχομένως και άλλοι γιατροί να μην κόβουν αποδείξεις. Και ενδεχομένως να είναι και πολλοί. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα που παραπέμπει σε κόζα νόστρα και το οποίο δεν έχει τίποτα νόμιμο. Ούτε τα μηχανήματα, ούτε για τα μηχανήματα είχαν άδειες. Ούτε για τον τρόπο που έκαναν θεραπείες είχαν έγκριση. Δεν ξέρουμε αν είχε ειδικότητα η γυναίκα αυτή ή αν δεν είχε. Ανάλογα με το πώς παρουσιαζόταν, τα στοιχεία της ήταν να αποδείξει ότι ήταν ψεύτικα. Όλο αυτό δηλαδή το πράγμα δεν εμπίπτει μόνο στο φορολογικό έλεγχο και στην ενδεχόμενη φορολογική παράβαση του ζεύγους. Συνδέεται με το κακουργηματικό χαρακτηριστικό της υπόθεσης και το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα τι θα βγει από κάτω, θα φανεί. Έχω την αίσθηση πάντως ότι θα μπλέξει κόσμος με αυτή την ιστορία. Ιατρικός σύλλογος Αθήνας, με ραντεβού λέει πάμε και κάνουμε αυτοψίες. Μα αν κάνεις με ραντεβού, άνθρωπε μου, αυτοψίες, τι νόημα έχει αυτό? Ο άλλος σου κρύβει τα μηχανήματα και αυτά τα οποία δεν θέλει να παρουσιάσει και τα εμφανίζει μετά. Το θέμα είναι να κάνεις αυτοψίες χωρίς να τον ενημερώνεις τον άλλον. Επιτόπου την ώρα της δουλειάς και εντελώς ξαφνικά. Καλά, το τι διαπλοκή υπάρχει εκεί, αφήστε το. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο δικός μας Μαζό δεν θα είναι πλέον κοντά μας. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα καταφέρουμε να ακούσουμε ξανά από κοντά τη φωνή του και να ξεχάσουμε προβλήματα και πόνους που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν αρκεί μόνο να ευχαριστώ για όσα μας έχει προσφέρει. Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
1: Και από χίλια αρώματα, και από χίλια αρώματα.
0: Ας ελπίσουμε μέσα από αυτό το δράμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, τουλάχιστον κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι, φαντάζομαι περισσότερες κυρίες, να το κόψουν αυτό το σπορ. Δηλαδή να πηγαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την νοσοκομιακή υποστήριξη από πίσω, που σημαίνει ότι θα πάνε ή σε οργανωμένες κλινικές ή σε δημόσια νοσοκομεία ή σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιατρία, και όχι να πηγαίνουν στον κάθε τυχάρπαστο που κονομάει και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργήσαν οι γιατροί αυτοί, γιατί η δική σας ζωή θα κινδυνεύσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το περίεργο είναι πώς δεν είχε συμβεί κάτι στραβό τόσο καιρό. Εκτός και αν είχε συμβεί και δεν το μάθαμε. Μέσα δηλαδή, μέσα στις πιθανότητες ενός ιατρικού λάθους ή εν πάση περιπτώσει ενός παθολογικού προβλήματος μπορεί να έχει κάποιος ασθενής να κατέληξε και να μην δόθηκε έτσι συνέχεια στη δημοσιότητα. Καλά οι δικαιολογίες του ιατρικού συλλόγου ότι δεν ξέραμε, έκρυβε τα μηχανήματα κτλ. Αφού η κυρία διαφήμιζε στα κοινωνικά δίκτυα φόρα παρτίδα σε όλο το διαδίκτυο, τι ακριβώς έκανε με το μηχάνημα αυτό, με τη διαδικασία αυτή?
1: Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια.
0: Αλλά σας λέω ότι το χειρότερο κατά τη γνώμη μου σε ανθρωπιστικό επίπεδο όλων είναι ότι κανένας δεν συνόδευσε από τους δύο γιατρούς τον ασθενή, τον άνθρωπο που κατέληξε, ούτε καν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Μόνο και η ντροπή ντρέπεται και η ντροπή. Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Το έγραψε πριν πολύ ωραίο αρκά. Σε μια κοινωνία που φοβάται το γύρας, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι να πουλήσουν νεότητα με κάθε κόστος. Το ζητούμενο είναι οι έλεγχοι να προηγούνται της τραγωδίας και όχι να ακολουθούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Κύριε Παπαγιάννη, το 1991 δύο φίλοι μου τρακάρουν έξω από την Κατερίνη. Ήμουν Θεσσαλονίκη και όταν τους τηλεφώνησα μου είπαν ότι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ένας είχε σπασμένα πλευρά που είχαν τραυματίσει τους πνεύμονες και είχε τοποθετηθεί παροχέτευση. Έπρεπε να χειρουργηθεί ο άνθρωπος άμεσα. Πήγα αμέσως και ο χειρουργός μου ζήτησε να υπογράψω δήλωση ευθύνης. Του είπα δηλαδή, αν δεν ερχόμουν, δεν θα το χειρουργούσατε. Γι' αυτό όσο ακούγεται το μαζονάκι μου φαίνονται κάπως παράτερα. Καλημέρα και στο Μιχάλη που αναρωτιέται. Λογικά αυτοί οι γιατροί, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς, είχαν περίοπτη θέση σε συνέδρια ιατρικής, στο jet set της χώρας. Συμμορία κανονική, Γιάννη μου. Καλημέρα με υγεία. Έτσι, σωστό είναι το επισημαίνει ο Γιώργος, αναρθόγραφος με ραντεβού. Φίλε Γιάννη, δεν κάνεις αυτοψία. Κάνεις ζωροδοκία.
1: Πάμε για άλλες πολιτείες.
0: Καλημέρα και στο συνονόματο. Καλημέρα, Γιάννη. Ο υποτιθέμενος γιατρός πήγε με σακάκι και ζιβάγκο στην ασφάλεια με 35 βαθμούς Κελσία. Άλλο αυτό. Πραγματικά έτσι ήταν. Δεν τον έβλεπαν ότι μόνο για γιατρός δεν φαίνεται. Περίεργο σύστημα όλο αυτό. Και ο γιατρός και η γιατρινά. Κόκκινο. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να φοράει ό,τι θέλει. Δεν...
1: Να σου φιλούν τα χέρια.
0: Αλλά σας λέω ότι το χειρότερο, κατά τη γνώμη μου, σε ανθρωπιστικό επίπεδο, όλων είναι ότι κανένας δεν συνόδευσε από τους δύο γιατρούς τον ασθενή, τον άνθρωπο που κατέληξε, ούτε καν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Μόνο και η ντροπή ντρέπεται και η ντροπή. Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Το έγραψε πριν πολύ ωραίο αρκά. Σε μια κοινωνία που φοβάται το γύρας, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι να πουλήσουν νεότητα με κάθε κόστος. Το ζητούμενο είναι οι έλεγχοι να προηγούνται της τραγωδίας και όχι να ακολουθούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Κύριε Παπαγιάννη, το 1991 δύο φίλοι μου τρακάρουν έξω από την Κατερίνη. Ήμουν Θεσσαλονίκη και όταν τους τηλεφώνησα μου είπαν ότι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ένας είχε σπασμένα πλευρά που είχαν τραυματίσει τους πνεύμονες και είχε τοποθετηθεί παροχέτευση. Έπρεπε να χειρουργηθεί ο άνθρωπος άμεσα. Πήγα αμέσως και ο χειρουργός μου ζήτησε να υπογράψω δήλωση ευθύνης. Του είπα δηλαδή, αν δεν ερχόμουν, δεν θα το χειρουργούσατε. Γι' αυτό όσο ακούγεται το μαζονάκι μου φαίνονται κάπως παράτερα. Καλημέρα και στο Μιχάλη που αναρωτιέται. Λογικά αυτοί οι γιατροί, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς, είχαν περίοπτη θέση σε συνέδρια ιατρικής, στο jet set της χώρας. Συμμορία κανονική, Γιάννη μου. Καλημέρα με υγεία. Έτσι, σωστό είναι το επισημαίνει ο Γιώργος, αναρθόγραφος με ραντεβού. Φίλε Γιάννη, δεν κάνεις αυτοψία. Κάνεις ζωροδοκία.

0: Παπαγιάννη, το 1991 δύο φίλοι μου τρακάρουν έξω από την Κατερίνη. Ήμουν Θεσσαλονίκη και όταν τους τηλεφώνησα μου είπαν ότι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ένας είχε σπασμένα πλευρά που είχαν τραυματίσει τους πνεύμονες και είχε τοποθετηθεί παροχέτευση. Έπρεπε να χειρουργηθεί ο άνθρωπος άμεσα. Πήγα αμέσως και ο χειρουργός μου ζήτησε να υπογράψω δήλωση ευθύνης. Του είπα δηλαδή, αν δεν ερχόμουν, δεν θα το χειρουργούσατε. Γι' αυτό όσο ακούγεται το μαζονάκι μου φαίνονται κάπως παράτερα. Καλημέρα και στο Μιχάλη που αναρωτιέται. Λογικά αυτοί οι γιατροί, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς, είχαν περίοπτη θέση σε συνέδρια ιατρικής, στο jet set της χώρας. Συμμορία κανονική, Γιάννη μου. Καλημέρα με υγεία. Έτσι, σωστό είναι το επισημαίνει ο Γιώργος, αναρθόγραφος με ραντεβού. Φίλε Γιάννη, δεν κάνεις αυτοψία. Κάνεις ζωροδοκία.
1: Πάμε για άλλες πολιτείες.
0: Καλημέρα και στο συνονόματο. Καλημέρα, Γιάννη. Ο υποτιθέμενος γιατρός πήγε με σακάκι και ζιβάγκο στην ασφάλεια με 35 βαθμούς Κελσία. Άλλο αυτό. Πραγματικά έτσι ήταν. Δεν τον έβλεπαν ότι μόνο για γιατρός δεν φαίνεται. Περίεργο σύστημα όλο αυτό. Και ο γιατρός και η γιατρινά. Κόκκινο. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να φοράει ό,τι θέλει. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Αλλά κόκκινο παντελόνι, κοντό στενό. Λες και είσαι πιτσιρίκος 18-20 ετών. Ζιβάγκο μέσα στο καλοκαίρι. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα. Είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να πηγαίνει να κάνει ελέγχους στα ιατρείο κατόπιν ραντεβού? Έχετε δίκιο, κυρία Σταυρούλα. Δεν γίνονται έτσι οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι γίνονται ευνηδιαστικά και όχι με ραντεβού. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Λάμπρο. Και στην κυρία Γεωργία Πολαμία που πάντα μα στέλνει την καλημέρα τη και καλή εκπομπή. Πολύ στενάχωρο το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Στεναχωρέθηκε πολλοί κόσμο. Ήταν αγαπητό πρόσωπο. Ακόμα και όσοι δεν τον άκουγαν, ο τρόπο που κατέληξε και έφυγε από το μάταιο του το κόσμο τον κατέστησε εξαιρετικά συμπαθή. Λογικό είναι. Αλλά νομίζω ότι από όλα αυτά. Απίστευτο, έτσι. Είναι η αποκάλυψη ότι ο γιατρός έψαγνε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI, πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή. Πω, φοβερό. Προσέξτε, αυτά δεν τα λένε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Προέκυψαν από τον έλεγχο του υπολογιστή στο γραφείο της γιατρού. Είδαν λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια που συνέβη αυτό το 2ωρο-3ωρο δηλαδή που ήταν ο Μαζονάκης εκεί, είχε πληκτρολογήσει στο chat GPT. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Πώς επαναφέρουν ασθενή μετά από έμφραγμα. Τι να πεις δηλαδή πραγματικά. Καταπέλτης ο Γιαννάκος, σας είπα για το θάνατο Μαζονάκη. Κομπογιαννίτησα αποκάλεσε τη γιατρό. Υπήρχε απεινιδωτής αλλά δεν δούλευε. Και το ερώτημα, ξέρετε, πέραν της ποινικής μεταχείρισης. Το ιατρείο αυτό θα εξακολουθεί να λειτουργεί, γιατί μέχρι τώρα δεν του έχουν αναστείλει. Δεν λέω να του πάρουν την άδεια. Δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία του. Δηλαδή, περιμένουν την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης στον ιατρικό σύλλογο. Αυτά τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί δεν φτάνουν. Ας πούμε ότι δεν προφυλακίζεται το ζεύγος. Θα συνεχίσει κανονικά, δηλαδή, να επιτελεί το λειτουργήμα του γιατρού και το ιατρείο αυτό θα είναι ανοιχτό. Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί έχουν περάσει ήδη 3-24 ώρα από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

κάτι ακόμα για να κλείσουμε το θέμα Μαζονάκη προς το παρόν είναι ότι ο συνήγορος της οικογένειας, ο κύριος Λεκούδης, ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή, πήγε δηλαδή στον αρμόδιο ανακριτή, στον ανακριτή που έχει το φάκελο και ο οποίος μαζί με τον εισαγγελέα θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ζεύγους των γιατρών. Ζήτησε λοιπόν την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση που είναι σήμερα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλα Σαββατοκύριακα, κατά την εκτίμησή μου. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο μετρολόγος, που είναι πιο καλός και εξειδικευμένος σε αυτά. Το λέω γιατί πολλές φορές έχουμε καλοκαιράκια και στις αρχές Οκτωβρίου και μέσα Οκτωβρίου. Δηλαδή τραβάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν όχι με 35 βαθμούς, με θερμοκρασίες πιο χαμηλές, αλλά σίγουρα καλές, καλοκαιρινές θερμοκρασίες ακόμα. Θα μας τα πει όλα αυτά.

0: Και κάτι ακόμα, έτσι ως συμπέρασμα. Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Όσα φάρμακα δεν δίνει δωρεάν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που περιμένουν με τις ώρες στα επίγοντα περιστατικά και στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που περιμένουν επίσης, είναι καρκινοπαθείς οι άνθρωποι και δίνουν τον αγώνα της ζωής για να επιβιώσουν όσο μπορούν να επιβιώσουν. Και βλέπεις δηλαδή να υπάρχουν τέτοιες κλινικές που κάποιοι άνθρωποι πετάνε τα χρήματά τους χωρίς κανένα σοβαρό λόγο, επιστημονικό λόγο, και τελικά πραγματικά καταλήγουν λόγω ασχετοσύνης των γιατρών. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συνέβη. Δεν θέλω να πω ότι όλα εδώ πληρώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι από αυτή την ιστορία να γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα σε τέτοιου είδους ιατρία κλινικές. Ούτε καν κλινική δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι το αποκαλώ, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Και ας σκεφτούν καλύτερα οι άνθρωποι που δίνουν τα χρήματά τους εκεί, μήπως είναι η ώρα να αλλάξουν φιλοσοφία στη ζωή. Και τα χρήματα τα οποία δίνουν εκεί να τα δίνουν τουλάχιστον σε ένα σοβαρό νοσοκομείο. Ας είναι ιδιωτικό και πολύ περισσότερο αν είναι δημόσιο. Που εκεί δεν θα χρειαστεί καν να δώσετε τα χρήματα αυτά. Τι μόδα είναι και αυτή.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο.
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Ο Μητσοτάκης συζήτησε για την πώληση του καλωδίου με τον Μακρόν. Από χθες το απόγευμα είναι στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Έχω την αίσθηση πως θα στείλει μήνυμα στην άλλη πλευρά.
9: Έστειλε το μήνυμα,
0: ναι,
9: Γιάννη.
0: Ναι, το έστειλε ήδη χθες. Και περιμένω να το στείλει και αύριο, ναι.
9: Είναι το τριμέρες εκδηλώσεις του για την απελευθέρωση του Καστελόριζου, τα 83 χρόνια γιορτάσουμε. Το μήνυμα αυτό είναι για πρώτη φορά στέλνεται από ελληνική πλευρά. Είναι πάρα πολύ ηχηρό. Για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός τρεις μέρες περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Μαζί του θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης,
0: ναι,
9: και βέβαια
0: άλλα συμμάχιο.
9: Ναι. Ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πλέον, ότι τα πράγματα στην εξωτερική μας πολιτική, εκτός από την πολύ σωστή συμπεριφορά της Ελλάδος και ως προς το Υπουργείο Εξωτερικών και ως προς την κυβέρνηση γενικότερα έναντι των αξιώσεων της Υπουργίας και του αναθεωρητισμού, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει? Ο φόβος του Ερντογάν, όταν σταματήσαμε για τις εκπομπές τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, θυμάσαι που λέγαμε ότι το πρόβλημα είναι του Ερντογάν πλέον. Ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει σηκώσει το κεφάλι πολύ ψηλά. Πατάει γερά στα πόδια της. Να το καταλάβουμε αυτό και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Άκουγα πάρα πολλές φορές και τα ακούω συνεχώς. Η πολιτική διάσταση του θέματος. Δηλαδή έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί και μιλούν για τα εξωτερικά θέματα, λες και μιλούν για τα εξωτερικά ιατρία. Είναι απίστευτο αυτό και πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο πιο ισχυροί είμαστε, όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα θα πάνε τα πράγματα.
0: Τώρα, είχα χθες τον Σάββα Καλεντερίδη και τον ρώτησα πότε θα ποντιστεί το καλώδιο. Μου είπε λοιπόν ότι υπολογίζει μέσα στον Οκτώβριο, αν δεν ανατραπεί ο προγραμματισμός. Τον ρώτησα αν θα συνοδεύονται τα γαλλικά πλοία από φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Μου είπε ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Σίγουρα όμως θα στείλουν οι Γάλλοι δικά τους πολεμικά πλοία και ίσως το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Καταλαβαίνεις πως έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις πλάτες προστασίας στην ευρύτερη περιοχή.
9: Αυτό, Γιάννη, είναι σίγουρο ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ποντιστεί το καλώδιο. Τελικά η απόφαση έχει ληφθεί και στην τριήμερη επίσκεψη, και στην επίσκεψη την τριήμερη που είχε με τον Αιγύπτιο το Σίσι και με τον Χρυστοδουλίδη συζητήθηκε το θέμα του καλωδίου. Η Αίγυπτος είναι υπέρ αυτού του πράγματος, διότι είναι θέμα πλέον ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, θα βγει επίσημα Ναύτεξ για το πότε θα ποντιστεί.
9: Θα βγει Ναύτεξ. Και αν τυχόν, και βεβαίως πιθανόν είναι να συνοδεύεται και μια φρεγάτα η φρεγάτα η ελληνική είναι σίγουρα θα είναι εκεί. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι και θα γίνει η πόντιση του καλωδίου με την Κύπρο και πρέπει να γίνει, διότι είναι θέμα ηλεκτρικής ενέργειας επαναλαμβάνω, αλλά και του Ερντογάν δεν θα περάσει. Έχει καταλάβει πλέον, προχθές η Μιλιέτ είχε τίτλο, ένα μεγάλο πρωτοσέλιδο, για το οποίο ήταν αρθρογράφημα του ιδρυτή της, του ιδιοκτήτης της. Δεν είναι κάποιος ρεπόρτερ που έγραψε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο με σενάρια πολέμου.
0: Ναι, το είδα.
9: Η Ελλάδα έχει το μονομερές δικαίωμα, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα, στα έξι να τα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει και για τους επόμενους δύο μήνες. Αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτό το σενάριο λοιπόν έκτισε ο αρθρογράφος της Μιλιέτ και έγραψε ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό και υπάρχει ένα σενάριο πολέμου
0: προετοιμάζονται.
9: Επίσης, ένα ινδικό μεγάλο μέσο, το μεγαλύτερο, το First Post της Ινδίας, έγραφε πριν από 15 μέρες τα σενάρια πολέμου, ότι υπάρχουν σενάρια πολέμου από την Τουρκία. Ετοιμάζεται η Τουρκία για πόλεμο με την Ελλάδα.
0: Τώρα βλέπω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι φίλες ακροάτριες και οι ακροατές σχετικά με την πόλη του Καλωδίου. Να κρατήσουμε το σενάριο του Plan B που μπορεί να έχει η Ελλάδα σε περίπτωση εμπλοκής, σε περίπτωση δημιουργίας προβλήματος από τους Τούρκους. Εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες δίνεις εσύ σε ένα τέτοιο σενάριο.
9: Νομίζω ότι δεν θα το τολμήσουν.
0: Δεν θα το τολμήσουν. Ειδικά αν υπάρχει συνοδεία από τα γαλλικά πολεμικά πλοία και από το αεροπλανοφόρο βέβαια.
9: Το πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λόγω της φιλίας μας και της στρατηγικής σχέσης μας με το Ισραήλ. Δηλαδή τσακώνονται τα δύο βουβάλια και την πληρώνει ο άνθρωπος που πίσω είναι στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ σωστή η συνεργασία μας με το Ισραήλ, πολύ σωστή σαν υλοποίηση, προχωράει και το σχέδιο για την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα με την ασπίδα του Αχιλέα. Πήραμε τους πυράβλους ΠΑΛΣ, να ξέρουμε.
0: Πότε έρχεται η δεύτερη φρεγάτα στην Ελλάδα?
9: Έρχεται τέλος του Οκτωβρίου, τέλος του χρόνου, αρχές του αλλού.
0: Μάλιστα.
9: Ήδη είναι έτοιμη σχεδόν. Έχουμε και τις δύο νέες φρεγάτες.
0: Οι Ιταλικές πότε θα έρθουν?
9: Μπεργκαρίμι, η μία θα είναι το πρώτο εξάμεινο του 28 και η δεύτερη το δεύτερο εξάμεινο του 20. Το πρώτο εξάμεινο του 29.
0: Οπότε δηλαδή, συνολικά πόσες φρεγάτες θα έχουμε, σύγχρονες φρεγάτες?
9: Θα έχουμε 12.
0: 12,
9: 12 φρεγάτες. Η τύπου Φρέμ θα ανακατασκευαστούν. Νομίζω, Γιάννη, ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέχρι το 30. Θα
0: Μάλιστα.
9: έχουμε πλήρες και το αεροπορικό και
0: Τώρα,
9: το...
0: κάτι τελευταίο. Και το ναυτικό.
9: Και το ναυτικό, ναι. αλλά και το στρατού, το οποίο
0: Ωραία,
9: προχωράει.
0: Κάτι τελευταίο. Πότε περιμένουμε να πάρουμε τα F-35, τα πρώτα F-35?
9: Κοίταξε, είπα, ήταν για το 30, τώρα έχει γίνει το 29. Τα πρώτα ναι. θα έρθουν τέλος 28, αρχές 29.
0: Και πόσα θα πάρουμε σύνολο F-35?
9: 22.
0: 22, ναι, μεγάλος αριθμός.
9: Είναι μεγάλος αριθμός και νομίζω ότι θα πάρουμε 22 συν 22. Θα κάνουμε δηλαδή μια επανάληψη όπως είχε γίνει και με τα Ραφάλ.
0: Ναι. Οπότε το 2030 ολοκληρωμένο πακέτο αεροπορικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, δεν συζητάμε για παλαιότερης. Πόσα θα έχουμε?
9: Μαζί με το Viper που τα οποία
0: και τα θα
9: τελειώσουν και τα λοιπά, Ραφάλ και το 124.
0: Μάλιστα.
9: Καινούρια. Μιλάμε 4,5 και 5 γενιά.
0: Όταν οι Τούρκοι πόσα 4,5 και 5 γενιά θα έχουν
9: κανένα,
0: αντίστοιχα?
9: Κανένα. Δεν ξέρω τα Eurofighter.
0: Καλά, αυτά θα τα πάρουν.
9: Ναι. Αν θα τα πάρουν.
0: Αν θα τα πάρουν.
9: Αυτό, το πρόγραμμα της Τουρκίας, το F-35, και το λέω Γιάννη επειδή από εδώ ισχυριζόμαστε ότι δεν πρόκειται να πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να πάρουν F-35. Τα ωραία λόγια του Τραμπ προς τον Ερντογάν μένουν ωραία λόγια. Οι πράξεις μετράνε. Δεν χρειάζεται να σε χαϊδεύει συνέχεια στην πλάτη ο άλλος και να σου λέει καλό παιδάκι.
0: Μάλιστα, τώρα. Μα έτσι είναι. Μα κοίταξε, όσο αντιδρά το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Και το ελληνικό.
0: Και το ελληνικό.
9: Είναι πανίσχυρο.
0: Είναι πανίσχυρο, αλλά νομίζω το εβραϊκό λόμπι καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτείων. Δηλαδή, οι πανίσχυροι Αμερικανοεβραίοι έχουν κανάλια, διαθέτουν ιδιωτικές τράπεζες, είναι πολύ ισχυροί παίκτες στην παγκόσμια αγορά. Δεν θέλουν. Δεν θέλει το Ισραήλ άλλον πλην της Ελλάδας με F-35. Δεν θα βάλουν βέτο. Και το Κογκρέσο δύσκολα θα ανάψει το πράσινο φως.
9: Δεν υπάρχει περίπτωση για να το πάρει. Όσο και να φωνάζει ο Τραμπ, όσο και να θέλει και να παρακαλάει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Επίσης, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Ισραήλ είναι η Τουρκία.
0: Ναι.
9: Και στη Συρία και παντού. Άρα λοιπόν.
0: Και αυτή η αντιπαλότητα μας βολεύει εμάς, όπως είναι φυσιολογικό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Έτσι. Δύο φορές φίλους. Να είμαστε καλά, Αντώνη Μιλωνάκη, σε ευχαριστούμε
9: καλημέρα,
0: πολύ.
9: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
9: Την
0: καλημέρα. Έλα. Τι έπεσε η γραμμή. Okay.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση.
11: Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
12: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
13: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
13: μονωτικά και στεγανοτικά.
14: Χρώματα.
13: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
13: Υδραυλικά.
14: Μηχανήματα κήπου.
13: Κυγκαλερίας.
14: Είδη μπαρμπεκιού.
13: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
14: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 26820-29-665.
14: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
13: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
15: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
16: Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Γι' αυτό και η Ζήλιο Κιουρί, που γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1897 σαν σήμερα, έγινε επιστήμονας όπως η μαμά της, η Μαντάμ Κιουρί. Ένας επιστήμονας θα ήθελε σίγουρα να μελετήσει το φαινόμενο Γιάο Μίνγκ, που γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ψηλότερος μπασκετμπολίστας της Κίνας, με ύψος 2 μέτρα και 29 εκατοστά. Ένας επιστήμονας θα ήθελε να μελετήσει και το φαινόμενο του γεννημένου το 1958 σαν σήμερα, μποξέρ Ουιλφρέντο Μπενίτες, που αναδείχθηκε 3 φορές πρωταθλητής κόσμου. Όπως και το φαινόμενο Μάικλ Τζόρνταν, που το 1994 σαν σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο με τους Chicago Bulls.
15: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Ερωτήσει και ότι θα κινηθεί μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Αυτούς τους κανόνες θα ακολουθήσει και την Ελλάδα και η Ελλάδα. Κρατήστε την εκτίμηση που σας λέω. Είναι δεδομένο πως θα ποντιστεί το καλώδιο. Σας το έχω πει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τεράστιο το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 2 δισεκατομμύρια. Θέλει οπωσδήποτε να ποντιστεί το καλώδιο. Σας το λέω για να μην κάνετε όνειρα ότι υπάρχει περίπτωση να μην ποντιστεί το καλώδιο αυτό. Θα ποντιστεί είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Έχουν υπογραφεί σύμφωνα, έχουν υπογραφεί συμβόλαια. Θέλει η συγκεκριμένη Meridien, η γαλλική εταιρεία, οπωσδήποτε να προχωρήσει διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που ξεπερνούν τα συμφέροντα των Τούρκων στην περιοχή.
17: Είσαι τα φώτα εκεί, έχω μείνει εγώ.
0: Το είπε άλλωστε εδώ χθες στην εκπομπή μου ο Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος ανέλησε εξαιρετικά ρεαλιστικά όλη αυτή την ιστορία με το χρονοδιάγραμμα του έργου και το καλώδιο γενικότερα. Αυτό το έργο, το οποίο αποκαλείται έργο GSI, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση, δηλαδή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.

Να σας πω επίσης μια πληροφορία που βγαίνει από το διπλωματικό και όχι από το πολιτικό ρεπορτάζ. Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα του 15 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα, Μητσοτάκης, Μακρόν και Χριστοδουλίδης είχαν απευθείας επικοινωνίες οι τρεις, αποφάσισαν την επανεκκίνηση του έργου και όρισαν και ημερομηνία, την οποία κρατούν για λόγους που έχουν να κάνουν με την διπλωματική κινητικότητα, αλλά και την απέναντι πλευρά, την Άγκυρα, εντελώς μυστική. Η κινητικότητα έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό πριν. Να δούμε πότε θα πέσει, πότε θα ποτιστεί και πότε θα το μάθουμε εμείς. Εκεί κούμπωσε το τελευταίο τέτατε του Μητσοτάκη με τον Μακρόν. Άσχετα αν το Μέγαρο Μαξίμου και το Ελιζέ ανακοίνωσαν συγκεκριμένα πράγματα γενικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι συζήτησαν οι δύο ηγέτες τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Ενδιαφέρεται και όχι απλά ενδιαφέρεται, καίγεται για αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι φυσιολογικό. Παίζονται δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αφού στείλω την καλημέρα μου και στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Ας ξεκινήσουμε με τα νέα του Σαββατοκύριακου. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, ενδιαφέρον, παρεμφερές το θέμα, όχι ίδιο, αλλά παρεμφερές με αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Μπαράζα από νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια ως 31 Οκτωβρίου, γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών FIR, τι φωτογραφίζει η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στα νέα του Σαββατοκυριακού.

0: ξεχάσω. Περνάμε στα παραπολιτικά, φίλες και φίλοι. Να δούμε το πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας εφημερίδας παραπολιτικά. Το θέμα το οποίο αναδεικνύει. Λοιπόν, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει το νέο φορέα. Αυτό έχει κεντρικό θέμα σήμερα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα παραπολιτικά. Έτσι, με δεύτερο θέμα, τι άλλο. Το παιδί της νύχτας δεν θα μείνει πια εδώ. Δεν θα μείνει πια εδώ. Αφιέρωμα μεγάλο στο Γιώργο Μαζονάκη. Επίσης, τρίτο θέμα, το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Με αφορμή την τελευταία συνάντηση, το τελευταίο τέτα-τέτ του Κυριάκου Πιερακάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Ιερώνυμο. Πάμε στην εφημερίδα Αλφα Free Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες φύλλα στη διανομή της. Η ώρα της ατομικής προκοπής, σπίτι, εργασία, εισόδημα, οικογένεια, σύνταξη, προοπτική. Η εφημερίδα εξηγεί τι σημαίνουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ για μισθούς, φόρους, συντάξεις, οικογένεια, στέγη και επιχειρήσεις και πού θα κριθεί η πραγματική τους επιτυχία στην κοινωνία. Φεύγουμε από την εφημερίδα Alpha Free Press, πάμε στον ριζοσπάση του Σαββατοκυριακού. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έχει στην πρώτη του σελίδα η εφημερίδα ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει κεντρικό θέμα. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα. Χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του μαύρου χρυσού. Πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Μου έλεγε φίλος μου, ο οποίος σας το έχω ξαναπεί, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου κλαμπ, που πάνε πιτσιρικάδες, ότι έχει πέσει η κατανάλωση αλκοόλ τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 50%. Γιατί προφανώς όσοι πιτσιρικάδες πάνε εκεί προσέχουν πόσο πίνουν, είτε γιατί οδηγούν, είτε εν πάση περιπτώσει για να μην περάσουν από το αλκοτέστ. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, η επίσκεψη Μητσοτάκη υψηλού συμβολισμού. Και τρίτο θέμα, αναβάλλονται και μετά το 2030 δύο φόροι. Θα τα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, έχουν ενδιαφέρον. Η εφημερίδα των συντακτών. Παγίδα υπέρ των φαντ οι νέες ψηφιακές διαθήκες. Εξοβελίζει την ιδιόγραφη διαθήκη το καινούριο κληρονομικό δίκαιο. Η εφημερίδα παρουσιάζει και δημοσκόπηση, είναι φιλικά προσκύμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το κρύβει. Η Νέα Δημοκρατία με στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, είναι πρώτη με 25,5%, η δεύτερη είναι η Ελλάς με 16,5% και το Πασόκ είναι μόλις 9% πίσω. Είναι με 9% πίσω, όχι 9 μονάδες πίσω, παίρνει 9%. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, εκλογικό σόου στο Καστελόριζο. Μετά το φτωχό δημοσκοπικό ταμείο της ΔΕΘ επενδύει τώρα στην ένταση και στο θερμό επεισόδιο ο Πρωθυπουργός. Έτσι διαβάζει η εφημερίδα Δημοκρατία την τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πλεύρης και Πατούλης παλαιοί γνώριμοι της γιατρού που συνελήφθη και μειώνουν το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο γρήγορα-γρήγορα. Κτηματολόγιο, αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και κλείνουμε με το καρφί του Σαββατοκύριακου. Χαράζει το δρόμο της αλλαγής η Δημοκρατική Παράταξη πάνωπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση με μεγάλη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ειδήσεις και όχι ειδήσεις, διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
0: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
0: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο, ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Όλη η ομάδα είναι εδώ, δεν λείπει κανείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε και για το γεγονός ότι έχετε φέρει την εκπομπή στην πρώτη θέση ακροματικότητας. Και γενικότερα το Real FM δεν είναι μόνο θέμα εκπομπής, που μας στηρίζετε όλο τον όμιλο και κυρίως το ραδιόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία, στη φίλη μας την κυρία Μαγδαληνή που ρωτά τι εισοδηματικά κριτήρια χρειάζονται για να πάρει κάποιος το επίδομα ενοικίου. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο το πρωί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Αλλά έτσι όπως έχουν οριοθετηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΑ, είναι ο 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ. 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ ετησίως. Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα το επίδομα παιδιού Α21 τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα. Μπορώ να το ρωτήσω και στη συνέχεια στην κυρία Κάρδαρη όσον αφορά τα επιδόματα να μας απαντήσει αναλυτικά. Γενικώς να ξέρετε ότι το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Αυτό στην κυρία Μαγδαληνή που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Γιάννη, το πρόβατο έγινε λύκος λόγω εκλογών, γράφει ο φίλος ο Ντένις ο Μουστακάκης.

0: θα φανεί, γιατί ακόμα, ουσιαστικά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, αλλά σιγά σιγά θα μπούμε στην τελική ευθεία αυτής. Πιθανή εξέλιξη όμως είναι αυτή που ρωτάς, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει την καλημέρα του από την ΚΟ. Αντί να ζητήσει μια συγγνώμη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πουλάει τσαμπουκά στα κανάλια. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Για κάτσε να δούμε. Τώρα άνοιξε η υπόθεση, αγαπητέ φίλε. Για κάτσε να δούμε, γιατί θα διερευνηθούν όλες οι ευθύνες των εμπλεκομένων αρχών και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από το Αίγιο που στέλνει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των πιλότων μας αθάνατοι. Όταν χάνουμε μαχητικό είναι σαν να χάνουμε έδαφος και για το μαζό Θεός να τον αναπαύσει, γράφει ο φίλος ο Τάσος από το Αίγιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλή σχολική χρονιά Γιάννη σε καθηγητές, δασκάλους, μαθητές. Μια παράκληση στις οικογένειες να λέτε στα παιδιά σας που τα στέλνετε και γιατί τα στέλνετε, να σέβονται αυτούς που δουλεύουν και αυτούς που θέλουν να μάθουν. Όποιος δεν θέλει να μάθει να κοιμάται, αλλά να μην ροχαλίζει και ενοχλεί αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν και κάτι άλλο για τους γονείς. Να στέλνετε τα παιδιά σας ντυμένα σαν παιδιά στο σχολείο. Και ο νόνο ήτο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Λοιπόν, πριν διαβάσω και άλλα μηνύματα και υπάρχουν αρκετά, να πούμε την καλημέρα μας στον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Τόξοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους του ακροατές.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν μπορείς, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις να ξεκινάνε τα πράγματα όσον αφορά τα καύσιμα από Δευτέρα? Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
1: Εγώ έβαλα βενζίνη πριν από λίγο, 2,15 να ξέρεις, πρατήριο που είχε κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή πριν μια εβδομάδα. Βλέπεις ότι η μέση τιμή επικράτειας είναι 2,12.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τα νησιά ότι έχει φτάσει και τα 2,40, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, έτσι, πού θα πάει τώρα, τι εκτιμάς ότι θα γίνει από εδώ και πέρα?
1: Γιάννη, είμαστε σε μια ανωδική πορεία, δεν ξέρω μέχρι... αν θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου ή αν θα συνεχιστεί και το 2027. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, και ειδικά όταν μπαίνουμε σε χειμερινή περίοδο που η ζήτηση είναι αυξημένη. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο, είναι και στο φυσικό αέριο, όπως έχουμε πει και στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κινείται το φυσικό αέριο σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τιμών, γύρω στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, από τα 32 που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοντεύει τριπλάσια, πάνω από 2,5 φορές αύξηση. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει και τα τιμολόγια του ρεύματος. Όπως ξέρεις, η τιμή του ρεύματος, η τιμή της κιλοβατόρας συναρτάται και από τις χρηματιακές τιμές, ναι, του φυσικού
0: αερίου.
1: Μου έκανε
0: εντύπωση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν το δικό τους πετρέλαιο, το Τέξας,
1: ναι.
0: Ανέβηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι, το ντίζελ.
1: Από τα 3,7, ναι, που ήταν πριν την κρίση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για τεράστια αύξηση. Τα πράγματα δεν είναι, θα έλεγα, αισιόδοξα, Γιάννη. Δηλαδή, και όχι η δικιά μου η εκτίμηση, και οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων και του Bloomberg, αλλά και του... της Goldman Sachs, μιλάνε ότι από τέλος του χρόνου όλες οι τιμές στα καύσιμα θα είναι με τριψήφιο νούμερο, πάνω από τα 100 δολάρια και το Brent και το φυσικό αέριο. Και
0: μου έλεγε άνθρωπος αγοράς, πολύ γνωστός πρατηριούχος, ότι αν άνοιγε σήμερα η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: 1,90.
0: Ναι, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή από πέρσι.
1: Ναι, πέρσι.
0: Πόσο, 1,1?
1: 1,7. 1,07.
0: 1,07, ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, Γιάννη, πώς θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να
0: γίνει
1: αυτό? Τι
0: περιθώρια κινήσεων έχει το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών από εδώ και πέρα?
1: Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ένα μαξιλάρι 130 εκατομμυρίων. Αυτά τουλάχιστον ανακοίνωσαν, ναι, πρόσφατα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει από αυτά τα χρήματα να επιδοτηθεί η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, διότι θα έχουμε και άλλη αύξηση στο ρεύμα. Βέβαια, μια χρηστική συμβουλή: όσοι φίλοι είναι σε άλλα τιμολόγια, πράσινα, κίτρινα, δεν ξέρω εγώ, πορτοκαλί κτλ., και σε οποιοδήποτε πάροχο, να πάνε στο μεγάλο πάροχο να κλειδώσουν το μπλε στο home online, το σταθερό, με 10,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο. Διότι δεν νομίζω ότι από 1η Οκτωβρίου η ΔΕΗ θα προσφέρει αυτή τη τιμή, να κλειδώσουν για ένα χρόνο και να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις πραγματικά να αντέξεις αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος, ειδικά στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Τώρα, Εσύ τι θα συνιστούσες, με δεδομένο ότι εγώ δεν βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται καλά. Δηλαδή πιστεύω κατά τη δική μου εκτίμηση ότι σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, η ενέργεια θα κρυβαίνει συνεχώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν εννοούμε ενέργεια, εννοούμε αέριο και ντίζελ κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρεύμα δηλαδή και ντίζελ.
1: Ναι, ναι, ναι, όλα, όλα, όλα. Ναι.
0: Εσύ πώς βλέπεις να αναπροσαρμόζεται η ζωή επιχειρήσεων, βιομηχανιών και νοικοκυριών?
1: Γιάννη,
0: εγώ, τι πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή?
1: Λοιπόν, μπράβο, τι πρέπει να αλλάξουμε? Πρέπει να ληφθούν και, και σε επίπεδο Βρυξελών κυρίως, διότι νομίζω ότι κοιμούνται.
0: Να ληφθούν μέτρα. Οκ, okay, τα μέτρα στήριξης είναι μέτρα στήριξης. Από εκεί και πέρα όμως, τα μέτρα στήριξης δεν μπορούν να σε στηρίζουν
1: όχι, διαρκώς. Όχι, δεν λέω για μέτρα στήριξης. Εγώ μιλάω για αλλαγή ενεργειακής πολιτικής.
0: Μπράβο.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές.
0: Να δοθούν κίνητρα για αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Δηλαδή,
0: για αγορά αντλιών θέρμανσης.
1: Μπράβο. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη δέσμη παρεμβάσεων ώστε να μπορέσει να χτυπήσει την καρδιά του προβλήματος. Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι η Ευρώπη, κυρίως η νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαρτάται πολύ από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το LNG, το οποίο δυστυχώς η τιμή του επηρεάζει σε μια σειρά προϊόντων και όχι μόνο ενεργειακών, αλλά και όλης της εμπορικής αλυσίδας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, δηλαδή αποθήκευση, αποθηκευτικά συστήματα, ώστε να μην πετιέται μια μεγάλη περίσσια πράσινης ενέργειας, η οποία πάει στα ζήτητα. Αν εμείς αυτή την ενέργεια την αποθηκεύαμε και τη δίναμε το βράδυ, δεν θα πληρώναμε τόσο ακριβά
0: ναι.
1: την τιμή του.
0: Άρα πρέπει να αλλάξει συνολικά η ενεργειακή πολιτική.
1: Πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή. Και να σου πω κάτι. Από το 2022, όταν ξεκίνησε η μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέχρι τώρα έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα παθήματα δεν έγιναν ναι. και τόσο.
0: Κατά τη γνώμη σου, φέτος το χειμώνα, ποιο θα είναι το πιο οικονομικό μέσο θέρμανσης?
1: Δεν έχω απάντηση.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε απάντηση είναι και ακριβό το ρεύμα, και ακριβό το πετρέλαιο, και ακριβό το φυσικό αέριο. Δεν έχω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω και να σου πω ότι αυτό μάλλον φαίνεται ότι ακόμα αντέχει πιο πολύ ηλεκτρική θέρμανση το ρεύμα. Ναι. Δηλαδή αντλίες θερμότητας.
0: Αλλά με αντλίες θερμότητας, όχι με κλιματιστικά
1: όχι,
0: που καίνε πολύ.
1: Όχι, ή με ηλεκτρικά καλοριφέρ και αερόθερμα και κάτι τέτοια που ακούω, ας πούμε. Που... Γιατί όταν αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στα τιμολόγια του ρεύματος είναι πάνω από 20 λεπτά, πού θα πας?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κατάλαβες. Η τιμή ανεβαίνει κατακόρυφα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να ληφθούν. Να υπάρξουν, όπως είπαμε, διαρθρωτικά και δομικά μέτρα αλλαγής ενεργειακής πολιτικής. Άλλο ενεργειακό δικό χάρτη. Αν δεν γίνει αυτό, πραγματικά δεν θέλω να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Δηλαδή, στο λέω έτσι, με πολύ λύπη.
0: Την καλημέρα μας, Μιχάλη Χρυστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Ναι, καλημέρα. Ναι. Πολλά θετικά μηνύματα για τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη. Είναι λογικό. Ο κύριος Παυλίδης στέλνει την εκτίμησή του και επισημαίνει ότι τόσα χρόνια σε αυτά τα οποία έχει πει έχει πέσει μέσα. Καλός φίλος ο κύριος Παυλίδης, γιατρός και από τους παλαιότερους ακροατές του Real FM. Ο Νίκος ο Καλατζόπουλος ο φίλος. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Καλημέρα και στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλώς από τον Κρέκο φίλε, σταθερά εδώ να σε ακούμε, να είσαι πάντα καλά. Εσύ να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια στο Real FM. Ο φίλος μου Στέλιος, Γιάννη, καλημέρα. Ο πρωινός καφές χωρίς εσένα στο ράδιο δεν πίνεται. Γιάννη, ζούμε για να σε ακούμε. Έλα, ρε Στέλιο. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής, καλημέρα φίλε, να είσαι καλά. Την αγάπη μας σε όλη την ομάδα και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κιμνιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την 12η-9η του 80 είχαμε το πρώτο τελευταίο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία από τον Ευρέν. Τελευταίο ήταν το 97. Σήμερα δεν γίνονται πραξικοπήματα επειδή ο Ερντογάν κυριαρχεί πλήρως σε γείτονα μετά την απόπειρα του 2016. Το νου μας εμείς. Και όχι μόνο δεν γίνονται, αγαπητέ φίλε, πραξικοπήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται όλους τους πιθανούς αντιπάλους ο Ερντογάν θα τους έχει προφυλακίσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο επόμενος είναι ο Νταβούτογλου, στον οποίο ακούστε, αν είναι δυνατόν, ανακάλυψαν οι αρμόδιοι εισαγγελείς ότι προσέβαλε τον πρόεδρο διαδικτυακά σε μία ανάρτησή του. Και αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα για να προφυλακιστεί, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό το λέω, γιατί κάποιοι μας παρουσιάζουν τον Ερντογάν στο μεγάλο ηγέτη. Πράγματι. έχει ενισχύσει τον διπλωματικό και πολιτικό ρόλο της Τουρκίας, που ούτως ή άλλως είναι αναβαθμισμένος λόγω της γεωπολιτικής θέσης περιοχής, αλλά μην τον αναδεικνύουμε και σαν μεγάλο δημοκρατικό ηγέτη. Ολιγάρχης, κανονικός και με τον νόμο και με το Σύνταγμα δηλαδή. Για να μην τον αποκαλέσω αλλιώς. Καλημέρα στον φίλο μου τον κύριο Τάσο Καμπά, τον καπετάνιο. Καλημέρα Γιάννη. Τα σχολεία άνοιξαν, αλλά πάλι πληρώσαμε βιβλία. Πρωθυπουργός και υπουργός δεν λένε κουβέντα και κανείς δεν τους ρωτάει. Μας τιμωρούν επειδή πηγαίνουμε σε ιδιωτικά σχολεία. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξει κάτι, όπως θα πρέπει να σταματήσει στην ενέργεια αυτός ο τρόπος χρέωσης πολίτες. Το ρεύμα είναι αγαθό πρώτης ανάγκης. Αν η ενέργεια δεν επαρκεί για να κάνουν πολέμους και να συντηρούν την τεχνητή νοημοσύνη, ας βρουν άλλους τρόπους. Αυτό λέγεται κλοπή. Ο φίλος ο κύριος Καμπάς, καπετάνιος σε μακρινές θάλασσες και ωκεανούς. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά μου, αλλά προσπαθώ να το περιορίσω όσο μπορώ. Έκλεψαν το αυτοκίνητο τον Ιούλιο του 24, το οποίο είχε πουληθεί. Δεν ξέρω πώς η αστυνομία το βρήκε τέλος του 25. Παραδόθηκε σε μένα 20 Δεκεμβρίου του 25, χωρίς πινακίδα και άδεια κυκλοφορίας, τα οποία έβγαλα στις 2 Δευτέρου του 26, γιατί τότε μου έδωσε η αστυνομία την έκθεση για να βγάλω αυτά τα χαρτιά στο Υπουργείο. Τώρα μου χρεώνουν τα τέλη κυκλοφορίας του 25 και του 26 με το ανάλογο πρόστιμο, δηλαδή 540 ευρώ. Τι να κάνω, υπάρχει κάποιος κανόνας να μου πει, φίλε, είναι πολύ κουφή η περίπτωσή σου τώρα, αλλά πρέπει κάποιος να τη δει, να μου στείλεις μήνυμα αύριο να ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, τι μπορεί να γίνει. Του χρέωσαν τέλη κυκλοφορίας με την επιβάρυνση, έτσι, με τους τόκους και με το πρόστιμο αυτό, ενώ το αυτοκίνητό του είχε κλαπεί. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό φοροτεχνικό να μας απαντήσει. Δυσεπίλητο πρόβλημα και εξαιρετικά εξατομικευμένο. Θα το ρωτήσω όμως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δραχμιστή, ο Τόνιο Μαυρομάτης. Ρε εσύ Αντώνη, δεν σε υποχρεώνει κανένας να ακούς κάτι το οποίο σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Εσύ επιλέγεις. Αν δεν σ' αρέσει αυτό το οποίο ακούς, σου λέει κανείς να τα ακούς με το ζόρι? Υποχρεώνει κανένας από πάνω δηλαδή, ντε και καλά να ακούσω Γιάννη Παπαγιάννη? Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χιλιάδες ακροατές που μας έχουν εκτοξεύσει στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας τόσα χρόνια. Δεν σε υποχρεώνει κανένας όμως να ακούς κάτι με το οποίο δεν συμφωνείς. Και να σου πω κάτι, και αυτή είναι η μεγάλη, αν θέλεις, δυνατότητα επιλογής σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποχρεώνει κανένας να ακούς συγκεκριμένο ραδιόφωνο, συγκεκριμένο κανάλι, να παρακολουθείς συγκεκριμένο κανάλι, να αγοράζεις κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα ή να παρακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο site? Αυτά είναι αυτονόητα που λες. Όχι που λες εσύ, που λέμε γενικότερα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα.
1: Καλημέρα,
0: χρόνια
1: κύριε
0: τώρα.
1: Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε βουλευτά, πώς είστε?
1: Εγώ όλο και καλύτερα.
0: Εννοώ το θέμα με το πόδι, το θέμα υγείας.
1: Το πόδι, χέρι, το κεφάλι μας να είναι καλά.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει συνολικά την εικόνα του ελαιώνα. Αυτό το οποίο σχολιάζουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε τις αρχές για να προχωρήσει η διαδικασία με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας περιοχής κατοικίας, εργασίας και υπηρεσιών. Καταλαβαίνω, κύριε Καλογερόπουλο, ότι αυτό θα πάρει πολύ χρόνο, πολλά χρόνια, ως προς την έναρξη υλοποίηση του έργου και πολύ περισσότερο ως προς το τελικό χρονοδιάγραμμα του έργου αυτού. Εσείς είχατε καταθέσει, αν θυμάμαι καλά, και το είχαμε σχολιάσει εδώ, ερώτημα για τα νέα ΚΤΕΛ, για να φύγουν τα πρακτορία και να γίνει το ΚΙΤΑ από τον ΑΔΜΙΕ. Έχετε τελειώσει με τις πράξεις εφαρμογής? Πού βρίσκεται όλο αυτό? Τι σας λένε οι αρμόδιοι υπουργοί?
1: Καταρχήν, εγώ το διάβασα από τις εφημερίδες. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση. Τόπους στις εφημερίδες, ο κύριος Χατζηδάκης, σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βγήκε και είπε ότι προτίθεται να υπάρξει μια αστική αναγέννηση του ελαιώνα με ένα διαγωνισμό που θα γίνει, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για κατοικία, εργασία και
0: μου είχε στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο κύριος Φιλιππακόπουλος. Ναι. Είσαι ο μόνος πολιτικός συντάκτης, Γιάννη, και δεν τυχεί ότι σπούδασες πολιτικές επιστήμες, που αποκάλεσες ολιγάρχη τον Ερντογάν. Πολύ σωστά τον αποκάλεσες, γιατί όλη η οικονομική δύναμη είναι πάνω στο πρόσωπο του Ερντογάν. Εγώ θα έλεγα όχι στο πρόσωπο, στις εξουσίες του Ερντογάν. Να είσαι καλά, κύριε Φιλιππακόπουλε. Παλιός φίλος από το Παρίσι, ξέρει αυτός. Ελάτε, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Συνεχίζουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς, δηλαδή εγώ. Εμείς σαν Δήμος Εργάλαιο, το λέω γιατί εκεί είμαι δημότης, έχει κάνει τα πάντα. Έχει περάσει και τρίτη φάση, με την έννοια ότι έχουν γίνει οι πράξεις εφαρμογής συμμονωμένες όλες, όπως και το κομμάτι της Αγίας Άνης, το οποίο είχαμε διανοίξει εμείς μέχρι ένα σημείο. Άρα λοιπόν έτσι ξεκίνησε και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, προφανώς.
2: Σε αυτό λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει και σταθμό μεταφόρτωσης, τον οποίο είχαμε δεχτεί τότε, που ήμουν και πρόεδρος των Δημάρχων, προκειμένου να προχωρήσουν και άλλοι σταθμοί μεταφόρτωσης να χωροθετηθούν στο λεκανοπέδιο.
0: Συγγνώμη, οι χρήσεις γη στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί για όλη την περιοχή, ή μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού?
2: Έχουν ολοκληρωθεί για το κομμάτι της περιοχής του Αιγάλεως. Όλες.
0: Όλες.
2: Άρα εκεί από το διάταγμα, από το προεδρικό.
0: Ναι, άρα αυτό το διάταγμα έχει υλοποιηθεί όσον αφορά το Αιγάλεως.
2: Ναι, από το διάταγμα του 95 υπάρχουν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Για το κομμάτι εκείνο. Άρα λοιπόν σήμερα θα έρθει ένας μελετητής, γιατί γίνεται ένας διαγωνισμός όπου θα επιβραβευτούν χρηματικά οι τρεις πρώτες μελέτες. Γιατί εδώ άλλο το κομμάτι από την Λεωφόρο Αθηνών έως την Πέτρου Ράλη που μπαίνει μέσα Αιγάλεω και Αθήνα.
0: Ναι.
2: Και άλλο το κομμάτι που πιάνει τα χτέλ, τα υπάρχοντα σήμερα που είναι στο Περιστέρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Υπήρχε άλλη μελέτη.
0: Ναι, όταν ξεκίνησε το γήπεδο του Παναθηναϊκού,
2: ναι,
0: θυμάμαι ότι υπήρχε σχεδιασμός για τη χρήση του υπολείπου χώρου.
2: Πολύ σωστά.
0: Για ήπιες χρήσεις. Όταν εννοούμε ήπιες. Μπράβο. Αυτά θα αλλάξουν, θα γίνει εμπορική χρήση. Τι ακριβώς θα συμβεί?
2: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καταρχήν. Υπάρχει βέβαια και στο πρόγραμμα ακούω ότι είναι σαν σημείο έτσι οριακό από τα σημεία που παίρνουν και το ρέμα.
0: Κοιτάξτε,
2: που υπάρχει εκεί.
0: Τώρα το ερώτημα είναι, επίσημη ενημέρωση έχετε? Δηλαδή είστε τοπικός βουλευτής στη Δυτική Αθήνα, εκλέγεστε εκεί. Είστε ένας από τους μοναδικούς οι οποίοι έχουν καταθέσει αρκετές ερωτήσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση περιοχής. Ο Δήμαρχος, ο Υπουργός, οι αρμόδιοι, οι αρχές σας έχουν ενημερώσει τι θα γίνει τελικά?
2: Με τους Δήμους παίρνω τηλέφωνο και μιλάω.
0: Ναι, τι σας λένε λοιπόν?
2: Δεν είναι, ακόμα δεν είναι στον αέρα αυτό. Θα γίνει η μελέτη, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Εδώ έχουμε κάνει συγκεκριμένες πράξεις. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να αποχωρήσει και ο Δήμος της Αθήνας, από το, δηλαδή τα φορτηγά να πάνε κάπου αλλού, προκειμένου εκεί να γίνει ο σταθμός των χτέλ, ο οποίος ναυάγησε.
0: Ναι.
2: Ναυάγησε για την κοινοπραξία που υποτίθεται ότι προτίθεται να μπει στη διαδικασία με μορφή ΣΔΙΤ να το φτιάξει. Δεν συμμετέχει. Δεν
0: μάλιστα, άρα δεν μεταφέρονται άμεσα τα κτέλ, λοιπόν.
2: Ναυάγησε το θέμα της φυλής.
0: Ναι.
2: Πάμε αυτή και από την αρχή. Άρα δεν φεύγουν τα πρακτορία που υπάρχουν εκεί μέσα. Ναυάγησε η διαδικασία, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα και στον Κηφισό, έως ότου ολοκληρωθούν όλα αυτά, θα έχουμε πρόβλημα παντού. Και θα κάνουμε ξεκίνηση η διαδικασία βέβαια για τις τρεις σύραγγες, οι οποίες θα είναι.
0: Εννοείται
2: μετά από τρία.
0: Τρεις σύραγγες στην, μετά το Χαϊδάρι.
2: Που βγαίνουν στο Τριάσιο πεδίο και υποτίθεται ότι από εκεί θα φεύγανε, δεν ξέρω, μέσω λεωφόρου.
0: Μα αυτό το έργο εγκαινιάστηκε προχθές, αν θυμάμαι καλά, από τον αρμόδιο υπουργό.
2: Εκεί δεν εγκαινιάστηκε. Ξεκίνησε, υπογράφηκε σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο. Το οποίο θα κάνει μια τριετία.
0: Μάλιστα.
2: Ότι δεν εγκαινιάστηκε κάτι.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν εννοώ εγκαινιάστηκε το έργο προ
2: τα
0: λειτουργία του.
2: Ναι.
0: Ότι γίνεται επανέναρξη των εργασιών, αν θα γίνουν τελικά.
2: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θέλω να σας πω το εξής, γιατί τα έχουμε πει όλα. Μεμονωμένα το καθένα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το κομμάτι του Ελαιώνα, σήμερα που βρίσκεται το, και εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν, ναι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Βεβαίως η πολιτεία έχει καθυστερήσει κάθε τόσο για αναθεωρήσεις του διατάγματος του 1995. Εμείς σαν Δήμο, σαν αυτοδιοίκηση, την κάναμε τη δουλειά μας. Τελειώσαμε.
0: Πάντως αυτά είναι βασικά έργα για να αναπτυχθεί η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική
2: ένα
0: γενικότερα.
2: Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά πάνε πίσω.
0: Ναι,
2: άρα λοιπόν, επειδή έχουμε καθυστερήσει και έχουν γίνει όλα αυτά τα φάουλ, τα στραβοπατήματα, πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι τη μελέτη που θα γίνει συνολικά για την Ακαδημία Πλάτωνος θα γίνει και το καινούργιο μουσείο. Το μουσείο των Αθηνών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως θα ξεχωριστεί μελέτη.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βάσει του αρχικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, θα ανοίξει για το φίλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού και τον άλλο φίλαθλο κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο τέλη του 27, σωστά?
2: Σωστά.
0: Ωραία. Θα έχει ολοκληρωθεί τέλη του 27. Γύρω-γύρω από το γήπεδο τι θα υπάρχει? Θα υπάρχουν καταστήματα? Τι χρήση γη θα υπάρχει στην περιοχή?
2: Προεβλέποντο ελαφρές εμπορικές χρήσεις. Τώρα η διαδικασία, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δεν υπάρχει πλέον γη του δημοσίου, άρα πού θα πάρει να κάνει εργατείο τις κατοικίες τις περίφημες. Δηλαδή, θέλω να πω, να κάνεις κάποιες.
0: Ωραία, θα είναι ένα γήπεδο στη μέση του πουθενά, δηλαδή.
2: Θα είναι ένα γήπεδο στην Αγία Σάνης, όπου εκεί θα πηγαίνεις, θα παρκάρεις το που μπορείς και θα μπαίνεις μέσα. Δεν έχει αυτή η υποδομή γύρω.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιος χώρος βέβαια για παρκάρισμα θα δημιουργηθεί.
0: Προφανώς. Υπάρχουν αρκετές αλάνες εκεί. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα φτάνει για πολύ κόσμο.
2: Εκεί είναι το μετρό του Ελαιώνα.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει δημιουργηθεί με την προϋπόθεση. Δεν είναι δηλαδή ένα σχεδιασμό που γίνεται τώρα. Θα πρέπει να μεταφερθούν τα πρακτορία των λεωφορείων Διότι αυτά τα πρακτορία που είναι στο Περιστέρι θα φύγουν. Όμως επειδή δεν μπορεί να φύγουν τώρα γιατί δεν έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν δημιουργηθεί τα άλλα,
0: μάλιστα,
2: πάμε πίσω. Εκεί λοιπόν πάλι θα γίνουν άλλες κρίσεις ήπιες.
0: Ωραία. Αν όλα πάνε καλά, αν όλα πάνε καλά με τις μελέτες, με τις κρίσεις.
2: Μην μου βάλετε χρόνια. Μην μου βάλετε και θα πάω Θεσσαλονίκη και θα ακούσω και όλους αυτούς που μιλάνε τώρα με τα θά που λένε και θα φύγω χορτάτος. Μην μου βάλετε.
0: Μάλιστα.
2: Αφήστε το.
0: Θα πάει μακριά η βαλίτσα από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον το γήπεδο του Παθηναϊκού προχωράνε τα έργα κανονικά για να παραδοθεί τέλος του 27.
2: Μακάρι όμως λέω να γίνουν αυτά έστω και με αυτό το χρόνο που θα παρέλθει, mm-hmm, για να μην υπάρχει όλο αυτό το μπέρδεμα που υπήρχε, μια αδόμητη περιοχή, το μεγαλύτερο, στο κέντρο, στην καρδιά του Λεκανοπεδίου, όπου πραγματικά θα πάρει ανάσα και η Αθήνα και η Γυροδύμη και θα υπάρξουν θέσεις εργασίας. Αλλά όλα αυτά πρέπει ένα-ένα, μότα-μότα, οποία τα λες, να γίνονται άμεσα.
0: Ναι.
2: Τη στιγμή που υπάρχουν εμπόδια και βεβαίως πολλά δεν τα έχει βάλει η ίδια κυβέρνηση, μην μπερδεύουμε, μην λέμε ότι έχει βάλει η κυβέρνηση. Θέλω να πω όμως ότι όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, το αρμόδιο Υπουργείο περί άλλα μπορεί να τυρβάζει, διότι αυτά τα έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι κάνουν κουπί. Και όταν τους στέλνεις ένα ερώτημα, άστε και θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ δεν έχουν φτάσει, φτιάξει το σταθμό, υποτίθεται, όπου θα ερχόταν η διαδικασία του ΚΙΤ για να υπάρχει υπογειοποίηση των καλωδίων, που είναι σημαντικό, εδώ καίγεται η Αττική, και ξαφνικά ακούμε από τη ΔΕΗ ότι είναι μεγάλο το κόστος και θα γίνει σε σημειακά κομμάτια η υπογειοποίηση για να μην υπάρχουν προβλήματα.
0: Λοιπόν,
2: να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ο Ελαιώνας είναι το σημαντικότερο κομμάτι για όλο το Λεκανοπέδιο και την Αττική. Ή θα στέρξουν επάνω και το κάθε Υπουργείο θα αναλάβει τις ευθύνες να προχωρήσει γρήγορα αυτά που πρέπει να κάνει, ή διαφορετικά, άντε να κάνουμε μελέτες και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, στο ερώτημα που έστειλε πριν ο φίλος, είδες, για να έχουμε δυνατούς και παρεμβατικούς ακροατές. Γιατί τουλάχιστον ξεχωρίζουμε σε αυτό, αγαπητέ φίλε. Στο ερώτημα που μου έστειλε ο Νίκος για το κλεμμένο αυτοκίνητο, ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, αλλά έχει έτσι πρακτικά χαρακτηριστικά η παρέμβασή του, και όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα, επισημαίνει ότι με βάση την υπουργική απόφαση από 12 Νοεμβρίου του 2024 πρέπει να γίνεται αμέσως δήλωση αναγκαστικής ακινησίας στην περίπτωση της κλοπής. Από την δήλωση ως την ανέβρεση δεν οφείλονται τέλη, αλλά πρέπει να προηγηθεί η δήλωση. Έκανες τη δήλωση αυτή? Σου δίνεται η δυνατότητα μέσω δηλαδή της ακινησίας, δήλωση ακινησίας, γίνεται και μέσω του ΓΚΑΒ αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δεις λοιπόν πότε έχεις κάνει τη δήλωση για να προηγηθεί η όχι πληρωμή. Αν δεν την έχεις κάνει, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Πρέπει να πληρώσεις και το ποσό και το πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στη συνέχεια και έχουμε και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Έχουμε και τα πολιτικά θέματα της ημέρας. Ανεβαίνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΔ. Η ομιλία του στο Βελίδιο. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπήσεις. Θα έρθουν κάποιες δημοσκοπήσεις την Τρίτη, την Τετάρτη. Τετάρτη βγάζει η Opinion για το κανάλι μου, το Action 24, πανελλαδική δημοσκόπηση. Αλλά γενικότερα η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα μετρήσεων ερευνών σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν.
2: Ο Ελαιώνας είναι το σημαντικότερο κομμάτι για όλο το Λεκανοπέδιο και την Αττική. Ή θα στέρξουν επάνω και το κάθε Υπουργείο θα αναλάβει τις ευθύνες να προχωρήσει γρήγορα αυτά που πρέπει να κάνει, ή διαφορετικά, άντε να κάνουμε μελέτες και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, στο ερώτημα που έστειλε πριν ο φίλος, είδες, για να έχουμε δυνατούς και παρεμβατικούς ακροατές. Γιατί τουλάχιστον ξεχωρίζουμε σε αυτό, αγαπητέ φίλε. Στο ερώτημα που μου έστειλε ο Νίκος για το κλεμμένο αυτοκίνητο, ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, αλλά έχει έτσι πρακτικά χαρακτηριστικά η παρέμβασή του, και όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα, επισημαίνει ότι με βάση την υπουργική απόφαση από 12 Νοεμβρίου του 2024 πρέπει να γίνεται αμέσως δήλωση αναγκαστικής ακινησίας στην περίπτωση της κλοπής. Από την δήλωση ως την ανέβρεση δεν οφείλονται τέλη, αλλά πρέπει να προηγηθεί η δήλωση. Έκανες τη δήλωση αυτή? Σου δίνεται η δυνατότητα μέσω δηλαδή της ακινησίας, δήλωση ακινησίας, γίνεται και μέσω του ΓΚΑΒ αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δεις λοιπόν πότε έχεις κάνει τη δήλωση για να προηγηθεί η όχι πληρωμή. Αν δεν την έχεις κάνει, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Πρέπει να πληρώσεις και το ποσό και το πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στη συνέχεια. Και έχουμε και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Έχουμε και τα πολιτικά θέματα της ημέρας. Ανεβαίνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Η ομιλία του στο

0: αλλά έχει έτσι πρακτικά χαρακτηριστικά η παρέμβασή του, και όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα. Επισημαίνει ότι με βάση την υπουργική απόφαση από 12 Νοεμβρίου του 2024 πρέπει να γίνεται αμέσως δήλωση αναγκαστικής ακινησίας στην περίπτωση της κλοπής. Από την δήλωση ως την ανέβρεση δεν οφείλονται τέλη, αλλά πρέπει να προηγηθεί η δήλωση. Έκανες τη δήλωση αυτή? Σου δίνεται η δυνατότητα μέσω δηλαδή της ακινησίας, δήλωση ακινησίας. Γίνεται και μέσω του ΓΚΑΒ αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δεις λοιπόν πότε έχεις κάνει τη δήλωση για να προηγηθεί ή όχι πληρωμή. Αν δεν την έχεις κάνει, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Πρέπει να πληρώσεις και το ποσό και το πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στη συνέχεια. Και έχουμε και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Έχουμε και τα πολιτικά θέματα της ημέρας. Ανεβαίνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΔ. Η ομιλία του στο Βελίδιο. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπήσεις. Θα έρθουν κάποιες δημοσκοπήσεις την Τρίτη, την Τετάρτη. Τετάρτη βγάζει η Opinion για το κανάλι μου, το Action 24, πανελλαδική δημοσκόπηση. Αλλά γενικότερα η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα μετρήσεων ερευνών σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
5: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
6: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
7: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
8: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
9: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
10: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
12: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
12: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίας.

0: άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
0: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Μαρχό του νησιού, περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 23 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 19 στην Αλεξανδρούπολη.
4: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Ιωνίας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και όσοι έχετε τη δυνατότητα ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν τη δυνατότητα, υπήρχε έντονη κινητικότητα. Αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Να περάσετε όμορφα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος, αντίθεση με εμάς, έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί, να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές του Σεπτέμβριο. Πολύ τυχεροί όλοι αυτοί. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, καταλαβαίνετε. Λιγότερη ζέστη, πιο φθηνά τα πάντα, λιγότερος κόσμος, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα και παντού. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη από Λάρισα, την πόλη του καφέ. Κάθε βήμα και μια καφετέρια. Νομίζω ότι δικαίως η Λάρισα κερδίζει την ταυτότητα της πόλης, όχι του καφέ, του φραπέ. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχω την αίσθηση ότι όσο είναι ο Ανδρουλάκης στα ενία του Πασόκ, το κίνημα θα είναι κολλημένο σε χαμηλά ποσοστά. Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να παραιτηθεί από μόνος του, αν ήταν γνήσιος σοσιαλιστής. Τώρα ανοίξει μεγάλη κουβέντα, κύριε Μαργαρίτη. Τι είναι γνήσιος σοσιαλιστής? Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Το 2014 το Brent είχε μέση τιμή περίπου 99 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη στην Ελλάδα περίπου 1,65 το λίτρο. Σήμερα το 26 το πετρέλαιο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη περίπου στα 2,09 το λίτρο. Δηλαδή με σχεδόν ίδια διεθνή τιμή πετρελαίου πληρώνουμε περίπου 44 λεπτά περισσότερο κάθε λίτρο βενζίνης. Και το ρεύμα παραμένει επίσης σημαντικά ακριβότερο, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Μιας και ανέφερε στο κανάλι σου το Action 24 χθες που βλέπαμε τον μπάσκετ ΠΑΟ, ΑΕΚ, το φιλικό, τα γράμματα και αριθμοί, ήθελες και άλλα για να τα διαβάσεις, να κοιτάξουν το θέμα της μετάδοσης, η οποία κατά τα άλλα όμως ήταν άψογη. Δεν το πρόσεξα αυτό, θα τους το πω όμως αγαπητέ φίλε. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Μου λέει, απαντάει ο Νίκος στο θέμα του κυρίου Κιμιονή που σχολίασε ότι δεν έχει κάνει δήλωση ακινησίας για το όχημα, άρα όλα καλά, δεν το ήξερα. Αυτό είναι το θέμα αγαπητέ φίλε Νίκο, για να γλιτώσεις το πρόστιμο και πολύ περισσότερο να πληρώσεις αυτό το οποίο σου αναλογεί από το σήμα, για το σήμα τελών κυκλοφορίας, θα έπρεπε να έχεις κάνει υποχρεωτικά δήλωση ακινησίας σε αυτή την περίπτωση. Ο ένας για τον άλλο γεννηθήκαμε. Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα Γιάννη, βλέπω την υπόθεση Δαχτυλίδη να επαναλαμβάνεται πριν τις εκλογές. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει ότι στο Κολωνάκι δεν υπάρχει μόνο η κλινική Stem Cell Clinic που έκανε πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης για λόγους ευεξίας. Όλες αυτές οι απάτες έχουν άδεια κλινικής και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο κύριος Στέλιος μια σειρά από πραγματικά κλινικές που διαφημίζονται και πρέπει να το ψάξουμε. Είναι μια καλή αφορμή να το ψάξουμε σε ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε Στέλιο, που τον ξέρεις καλά το χώρο από ό,τι καταλαβαίνω. Να κάνουμε, να απευθύνουμε μια, μάλλον να κάνουμε μια ευχή ότι από αυτήν την ιστορία με τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη να γίνουν αποκαλύψεις που θα οδηγήσουν ως ένα βαθμό, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ξεκαθάρισμα του χώρου. Υπάρχει σύστημα Cosa Nostra από πίσω, αυτή είναι η εκτίμησή μου από αυτά τα οποία έχω καταλάβει μέχρι τώρα, να ξεκαθαρίσει εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορεί να ξεκαθαρίσει. Για να γλιτώσουν άλλοι άνθρωποι από τέτοιες τραγωδίες, γιατί από ό,τι φαίνεται κατά τύχη δεν έχουν πεθάνει κι άλλοι. Θα τα πούμε για το θέμα Μαζονάκη και μετά. Ξεκινήσαμε με αυτό και θα κλείσουμε στη συνέχεια με αυτό. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα στο κροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εκτός από τη δυσάρεστη είδηση, μας συνοδεύει όλους. Παντού ακούμε τα τραγούδια του.
0: Τι ναι, είδες. Τραγικό. Λοιπόν, ποιοι θα πάρουν και πότε τα 400 ευρώ, πότε πρέπει να έχουν κλείσει τα 65, νομίζω. Ότι έχεις απαντήσει σε αυτό το θέμα.
1: Σημαντική ερώτηση, γιατί την δεχόμαστε καθημερινά. Λοιπόν, τα 400 ευρώ θα δοθούν στους συνταξιούχους και σε όσους έχουν προβλήματα με αναπηρία τον Νοέμβριο του 2026. Όσοι έχουν προβλήματα αναπηρίας και λαμβάνουν και επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δεν χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει κάποιο όριο ηλικίας. Οι συνταξιούχοι όμως γύρατος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 65 μέχρι και 31 Δωδεκάτου του προηγούμενου έτους, δηλαδή μέχρι και 31 Δωδεκάτου του 25, και όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 60 μέχρι 31 Δωδεκάτου του 25. Επίσης, να είναι συνταξιούχοι και όχι απλά να έχουν υποβάλει την αίτηση, να λαμβάνουν δηλαδή σύνταξη το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, του 2026.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να το διευκρινίσουμε. Αν κλείνουν λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, φέτος τα 65, δεν μπορούν να λάβουν τα 400 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Πρέπει να τα έχουν κλείσει πέρσι.
1: Μέχρι 31/12/25.
0: Αν λαμβάνουν δύο συντάξεις, θα πάρουν δύο φορές τα 400 ευρώ.
1: Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Λοιπόν, δεν θα λάβουν δύο φορές τα 400 ευρώ, γιατί το 400 αναφέρεται στο άτομο συνταξιούχο και όχι στην κατηγορία της σύνταξης.
0: Ναι.
1: Άρα, αν παίρνει και μία χειρίας και μία γύρατος, θα το πάρει μία φορά ο συνταξιούχος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
1: θα το πάρει δύο φορές.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Πότε θα λάβουν τα 500 ευρώ και να μας πεις αν αυτά τα 500 ευρώ είναι για όλους καθαρά, είναι για όλους μεικτά, θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης. Είναι ένα πακέτο διευκρινήσεων που σε ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω θα μας τα αναλύσεις.
1: Ωραία.
0: Καθαρά.
1: Ευχαριστώ για την
0: επιχειρήνη
1: καταρχήν. Τα 500 ευρώ θα τα λάβουν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι στο Δεκέμβριο του 2027, όχι φέτος δηλαδή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά τα 500 ευρώ για τους εν ενεργεία λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους που αφορά όλους τους κλάδους είναι μεικτά,
0: ναι,
1: και συμπεριλαμβάνονται στις συντάξιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 400 είναι καθαρό, στο 500 υπάρχουν κρατήσεις για ασφαλιστικές
0: δηλαδή
1: φορές.
0: Δηλαδή πόσο περίπου βγαίνουν τα μεικτά στο 500 χωρίς ασφαλιστικές φορές?
1: Γύρω στο κατοστάρικο κάτω.
0: 400 λοιπόν
1: 130
0: ευρώ,
1: κάπου εκεί περίπου. Ναι,
0: ίσως και λιγότερο, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά να μην περιμένουν από τώρα.
0: Λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό σύνταξης?
1: Βεβαίως, γιατί προσθέτει τις αποδοχές μας.
0: Μάλιστα.
1: Προστίθεται στις ετήσιες αποδοχές.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κρατήσεις. Αυτές οι κρατήσεις πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε συμπεριλαμβάνεται στο συντάξιμο μισθό, ανεβάζει το συντάξιμο μισθό.
0: Και από πότε ξεκινάει η διαδικασία αυτή, από πότε θα πληρωθούν δηλαδή, από πότε
1: όχι
0: θα πιστωθούν στους λογαριασμούς, από χρόνο?
1: Το 27, το Δεκέμβριο,
0: ναι,
1: του 27,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είναι για φέτος.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας, να είσαι καλά Μαργαρίτα Καρδαρή.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Αφού ξέρεις ότι δεν θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί μου το στέλνεις ρε εσύ, Χάρη, στείλ το στο Sky. Αφού και εκεί στέλνεις μηνύματα, γιατί το στέλνεις σε εμάς να το διαβάσουμε? Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς αναφέρεσαι. Ο Παναγιώτης αναφέρεται σε ένα σχόλιο το οποίο είχα, ο Παναγιώτης από Θεσσαλονίκη, να το διευκρινίσουμε. Σε ένα σχόλιο το οποίο είχα κάνει σχετικά με την πόλη Καλωδίου. Το είπα και σήμερα το πρωί. Από αυτά τα οποία ανακοίνωσαν, η πόντιση Καλωδίου θα γίνει κατά την δική μου εκτίμηση μέσα στον Οκτώβριο. Το αργότερο τον Νοέμβριο. Αλλά τι να σου πω, δεν είμαι εγώ υπουργός εξωτερικών, ούτε είμαι εγώ CEO της γαλλικής Meridien για να σου πω με βεβαιότητα τι και πώς. Άσε που όλα αυτά δεν ανακοινώνονται, να ξέρεις. Και για λόγους κρατικής ή εθνικής ασφαλείας, πες το όπως θέλεις, ορθώς δεν ανακοινώνονται, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά του Αιγαίου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο του Ζαφυριάδη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα που ο Πρωθυπουργός θεωρεί αξιόπιστους στους ελεύθερους επαγγελματίες, Γιάννη, θα καταργηθούν επιτέλους οι υποχρεωτικές αγορές του 30% των εσόδων μας με πιστωτική κάρτα για εμάς τους υπολείπους? Δεν ανακοίνωσε κάτι τέτοιο. Ίσως ανακοινωθεί στη συνέχεια. Δεν ρώτησα για την εισφορά αλληλεγγύης. Εύη, ξαναπάρε σε παρακαλώ πολύ την κυρία Καρδαρή. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης που πράγματι. Στην ερώτηση του φίλου του Θόδωρου Αντωνίου που μου έστειλε από πρωί δεν το ρώτησα, ενώ θα έπρεπε να το είχα ρωτήσει γιατί το είχα σημειώσει. Το ξέχασα αγαπητέ Θόδωρε, αλλά θα το ρωτήσω, δεν ξαναπάρουμε την κυρία Καρδαρία, σου κάνουμε το χατήρι να απαντήσει επ' αυτού. Μια ώρα ευτυχή. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό, καλημέρα και πάλι Γιάννη. Με τον άδικο θάνατο του Γιώργου και όχι αθόρυβα άνοιξε τον ασκό του αιώλου για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που θέλουν να το καλούνται γιατροί. Κρίμα, καλό του ταξίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξει και για άλλους οι οποίοι καλύπτουν αυτούς. Μαργαρίτα, δεν σου έθεσα ένα ερώτημα που μου είχε θέσει από νωρίς ο φίλος ακροατής ο Θόδωρος Αντωνίου. Πάντα στέλνει με το όνομα τεπώνυμό του ο φίλος τα ερωτήματά του. Λοιπόν, μου ζητά να σε ρωτήσω με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα? Είναι ένας τόσο άδικος νόμος και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος ή από τους τελευταίους μνημονιακούς. Ξέρεις κάτι παραπάνω?
1: Δεν γνωρίζω κάτι, δεν έγινε καμία αναφορά στη ΔΕΘ Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι θα γίνει παρέμβαση για μείωση των συντελεστών. Μόνο συζητήσεις είχαμε πριν από τη ΔΕΘ και καμία είδηση επίσημη για την μείωση. Κατά την άποψή μου, τουλάχιστον για φέτος, δεν βλέπω μείωση.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είσαι καλά. Ανδρέα, σχετικά με τη μητέρα σου, θα στείλω το ερώτημα στην αγαπητή φίλη την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, επειδή είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, να δούμε τι θα μας απαντήσει. Θα το στείλω με email. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, είστε από την... τώρα μην υπερβάλλεις, πες το γενικά για το ραδιόφωνο. Είστε το πιο πλουραλιστικό ραδιόφωνο που υπάρχει στη χώρα. Και αυτό μου γράφει και ο φίλος ο Νίκος Κουτσογιάννης. Μου λέει, είστε το πιο δυνατό, το πιο πλουραλιστικό και το πιο δημοκρατικό αληθινό ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνουν οι ακροάσεις, οι μετρήσεις για την ακροματικότητα. Και να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, για τα καλά σου λόγια. Και εσύ κύριε Κουτσογιάννη και ο άλλος φίλος ακροατής. Την καλημέρα μας και στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο, που πάντα στέλνει μηνύματα. Στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαρές. Η ιστορία Γιάννη με το Μαζονάκι ξετυλίγει το κουβάρι εξαπάτησης ανθρώπων που πάνε να λύσουν θέματα υγείας και κλείνουν ραντεβού με το Χάρο. Αν υπάρχουν άλλοι νεκροί που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένοι, τι να σου πω. Αυτό το οποίο ξέρω, Κατερίνα μου, είναι ότι τα έχουμε δει όλα τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν. Με την έννοια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άνοιξαν την υπόθεση και καλώς έπραξαν, καλώς έκαναν. Επειδή όπως καταλαβαίνεις και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπήρξε ένα όνομα πολύ μεγάλο, αναγνωρίσιμο. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικά ειδόλου για κάποιους νεαρούς και εν πάση περιπτώσει πούλαγε και ως ρεπορτάζ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας πολίτης τον οποίο δεν γνωρίζουμε το όνομά του, με την έννοια ότι δεν είναι ένα δημόσιο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο της showbiz, του ποδοσφαίρου, της ηθοποιίας, του θεάτρου, της δημοσιογραφίας ή οτιδήποτε άλλο, θα γινόταν τέτοιος χαμός? Θα αναζητούσαμε ευθύνες για τους δύο γιατρούς? Θα πήγαινε η υπόθεση σε κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη σε ανακριτή και εισαγγελέα? Αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν ποτέ. Και υπάρχει και ένα ερώτημα που πρέπει να το ψάξουμε. Μήπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν καταλήξει, όπως κατέληξε και ο Γιώργος Μαζονάκης, από παρόμοια ιατρία και εργαστήρια που πήγαν και δεν μαθεύτηκε ποτέ? Μήπως δηλαδή αποδόθηκαν οι θάνατοι αυτοί σε παθολογικά ή άλλου είδους αίτια και δεν το ψάξαμε ποτέ, όχι εμείς, οι αρμόδιες αρχές? Αλλά και εμείς κατά συνέπεια. Τουλάχιστον ας γίνει η αρχή για κάποιους κομπογιανίτες που παρουσιάζονται ή εμφανίζονται ως εξειδικευμένοι ιατροί και τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω παρά δολοφόνοι, έτσι όπως αποδεικνύεται η υπόθεση αυτή. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Επειδή η κλοπή πορτοφολιών πάει σύννεφο, προτείνω την καταχώρηση των ντοκουμέντων όπως ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, ηλεκτρονικά στο gov.gr, στο wallet, στο κινητό, ώστε να μην τα κουβαλάμε πάνω μας. Η επανέκδοσή τους είναι χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Εδώ προσθέτω ότι τα αστυνομικά τμήματα στα οποία παραδίδονται ανεβρεθέντα πορτοφόλια να φροντίζουν την ανέβρεση των κατόχων των ντοκουμέντων και όχι να τα κρατά στα συρτάρια τους. Ήδη έχει ανέβει στο wallet το ηλεκτρονικό και το διαβατήριο για εσωτερική χρήση, για χρήση στο εσωτερικό, όχι για αν θέλεις να πας σε κάποια χώρα του εξωτερικού, γιατί εκεί η διαδικασία αυτή δεν αναγνωρίζεται το ίδιο. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Αυτό, φίλε Παύλο, δεν το έχω καταλάβει και εγώ ποτέ. Πώς γίνεται να διαμαρτύρεται κάποιος για μια εκπομπή την οποία ακούει, λες και είναι υποχρεωτικό αυτό να την ακούει ντε και καλά από το πρωί στο βράδυ? Καλημέρα και στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Είναι τυχεροί οι Γιάννη όσοι ακούν Real FM, διότι ενημερώνονται σωστά. Τώρα τι θα πεις, ρε Ανέστη, είσαι χρόνια ακροατής του Real FM. Στέλνεις κάθε Σάββατο και Κυριακή μήνυμα, αλλά νομίζω και τις καθημερινές. Λοιπόν, παιδιά, για να το λήξουμε τουλάχιστον για σήμερα, γιατί θα επανέλθει. Όποιος δεν συμφωνεί ή δεν του αρέσει αυτό που ακούει, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ακούει κάτι άλλο ή δεν ακούει τίποτα. Δεν σας υποχρεώνει κανείς να ακούτε κάτι το οποίο δεν σας αρέσει. Εμείς πάντως λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί οι φίλες ακροάτες και ακροατές μας εκτόξευσαν και φέτος στην πρώτη θέση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και πάω, πάω, πάω.
2: και πάω να τρελαθώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Κιμπή, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
11: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Barrio All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Barrio. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Κύριο Νίκο Κατερέο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
8: Καλημέρα, κύριε Παγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
3: Για πείτε μας τι καιρό περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα.
8: Ναι, κοιτάξτε, σιγά-σιγά φεύγει το καλοκαιράκι, έρχεται το φθινόπωρο. Έρχεται λοιπόν μια, θα έλεγα, μικρή ένταση και διάρκεια φθινοπουρινή αλλαγή. Αρχίζει από σήμερα και βασικά να επηρεάζει αρχικά την Ήπειρο και στη συνέχεια τη Μακεδονία, την Θεσσαλία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν και βροχές. Όχι πολύ δυνατές, αλλά βροχές. Και φωνάζουν και ειδικότερα και στην Κόνιδρα που έχει και την πυρκαγιά. Μάλλον καλό θα ήταν να προκύψουν. Κατά τα άλλα, φεύγει αυτή την Κυριακή. Αλλά η αστάθεια που θα δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα, η θερμική λεγόμενη, θα δώσει στη διάρκεια της άλλης εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, σπρώδικες και βροχές και καταιγίδες και με διαστήματα μήλων.
3: Μάλιστα.
8: Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας. Στην Αθήνα χθες είχαμε 35, σήμερα πάει 34, αύριο γύρω 32, να πέσει περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή μια πτώση θάνατος των 6 και 8 βαθμών. Θα φανεί αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Από πλευρά ανέμων δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο, θα πήγαινε πολύ λιγά και όλες οι μέρες εβδομάδας δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο από πλευρά ανέμων.
3: Ήπιες λοιπόν με μετεωρολογικές συνθήκες, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
8: Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω, που το βλέπω από τώρα και θέλω όμως να το πω, κάτι έτσι που μου φαίνεται ότι υπάρχει στο Λιβικό πέλαγος,
3: ναι.
8: Μια διέγη, ένα περίεργο θα το βγάλω εντός παρένθεσης χαμηλό, το οποίο έχει μεγάλη δραστηριότητα,
3: ναι.
8: Και το οποίο φαίνεται ότι κινείται αργά ανατολικά και θέλει παρακολούθηση μη τυχόν Πέμπτη, Παρασκευή και προς το τέλος της εβδομάδας μας δώσει κάτι στη Νότια Ελλάδα.
3: Ναι. Κρήτη δηλαδή.
8: Όχι. Και Πελοπόννησο και Κρήτη, αλλά θέλει μια παρακολούθηση, γιατί έτσι το φοβάμαι αυτό το χαμηλάκι και το περίεργο και που έχει δημιουργηθεί στα θερμά νερά του Λιβικού πελάγους.
3: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε.
8: Αλλά η εβδομάδα αυτή έτσι καλό θα μας γύψει, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, χρειάζεται. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο.
3: Την καλημέρα μας, καλώς αυτό το κύριο, κύριε Κατερέ.
8: Επίσης.
3: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Άκουσα χθες σε μια εκπομπή Γιάννη να χαρακτηρίζει ένα στέλεχος του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ζαχαρούχο γάλα, επειδή είναι γλυκός. Νομίζω η κυρία Βάσκα Αναστασίου το είπε αυτό. Και αμέσως σκέφτηκα αν θα τόλμαγε να μιλήσει κάποιος του κόμματος του Πασόκ δημόσια έτσι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα πριν καν το πει. Και μόνο που θα το είχε σκεφτεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλι. Να σε καλά, Λεωνάρδο. την αγάπη μας. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τη Μακρνίκο. Να σε καλά, βρε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από το φίλο το Στέφανο το Σπυρόπουλο. Έχουμε μήνυμα από τον αγαπητό κύριο Μάριο. Έχουμε μήνυμα από την φίλη την Μαρία, από την Ελένη, τον αγαπητό κύριο Νικόπουλο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Πρέπει να πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων για να τα διαβάσουμε μετά.
6: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
7: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
9: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
10: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
9: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
10: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
11: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
12: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
11: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
12: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
13: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
14: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
11: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8220-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
14: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή.
17: Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου?
11: Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονικών προδιαγραφών. Εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
12: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
13: Σόνια online στο χούσε.gr.

0: αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21η Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
7: My Nutri Health.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
11: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Γι' αυτό και η Ζήλιο Κιουρί, που γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1897 σαν σήμερα, έγινε επιστήμονας όπως η μαμά της, η Μαντάμ Κιουρί. Ένας επιστήμονας θα ήθελε σίγουρα να μελετήσει το
4: 24057 www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant.
8: πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
3: Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Γι' αυτό και η Ζήλιο Κιουρί, που γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1897 σαν σήμερα, έγινε επιστήμονας όπως η μαμά της, η Μαντάμ Κιουρί. Ένας επιστήμονας θα ήθελε σίγουρα να μελετήσει το φαινόμενο Γιάο Μίνγκ, που γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ψηλότερος μπασκετμπολίστας της Κίνας, με ύψος 2 μέτρα και 29 εκατοστά. Ένας επιστήμονας θα ήθελε να μελετήσει και το φαινόμενο του γεννημένου το 1958 σαν σήμερα, μποξέρ Ουιλφρέντο Μπενίτες, που αναδείχτηκε 3 φορές πρωταθλητής κόσμου. Όπως και το φαινόμενο Μάικλ Τζόρνταν, που το 1994 σαν σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο με τους Chicago Bulls.
2: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: ή καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης, σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
5: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
6: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
7: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
8: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
9: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
13: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
14: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
14: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
13: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
15: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
16: Πάλι για τα φαγητά μας.
15: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
16: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
15: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
16: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
15: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
16: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
17: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
18: Spot by Hugo.
17: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
18: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
17: Spot by Hugo.
18: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
17: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
18: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
19: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
18: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
19: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
18: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
19: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
18: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
19: Ολόφρυσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
18: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
19: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνο 26820-89-720.
19: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
20: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.

0: Radio Preveza 93.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
0: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων MyBio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: MyBio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς.
9: Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Ζούμε υγιεινά στο Radio Prep.

0: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
1: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
1: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι

Δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες. Πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα, αγκούρι. Επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
9: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
10: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
9: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
10: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
9: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
10: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
9: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με
11: ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
11: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
12: Oh boy.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: 93FM Radio. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανωτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου
5: και γκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα,

0: Τρέβεζα 93.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Γνωστικός έλεγχος υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.

0: και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρυσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάφε Κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
6: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
5: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
6: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
7: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: τώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 024 057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.

τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Άρωμα από τη δεκαετία των Zeros στο Bass Persuade. Το νέο τραγούδι της Miley Cyrus, το οποίο είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go. Λιέκο, μας λένε η Empire of the Sun μαζί με άλλους στο πρόσφατο single που μόλις κυκλοφόρησαν. Οι Ιταλοί Μεντούζα συνεργάζονται με τον Αμερικανό Khalid και μας παρουσιάζουν το Weekend. Ας το ακούσουμε.

0: 93.
1: Ο πριν κοιμά στη Οδόρη άρπαξε το στρατιωτή και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
2: Γιωργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
3: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
4: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
1: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
4: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
11: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
10: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
11: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
0: Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Γι' αυτό και η Ζήλιο Κιουρί, που γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1897 σαν σήμερα, έγινε επιστήμονας όπως η μαμά της, η Μαντάμ Κιουρί. Ένας επιστήμονας θα ήθελε σίγουρα να μελετήσει το φαινόμενο Γιάο Μίνγκ, που γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ψηλότερος μπασκετμπολίστας της Κίνας, με ύψος 2 μέτρα και 29 εκατοστά. Ένας επιστήμονας θα ήθελε να μελετήσει και το φαινόμενο του γεννημένου το 1958 σαν σήμερα μποξέρ, Ουιλφρέντο Μπενίτες, που αναδείχτηκε 3 φορές πρωταθλητής κόσμου. Όπως και το φαινόμενο Μάικλ Τζόρνταν, που το 1994 σαν σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο με τους Chicago Bulls.
12: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: που το 1994 σαν σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο με τους Chicago Bulls.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

Στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repanis Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
13: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
12: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
13: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
12: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
13: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
12: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
14: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
15: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
10: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο card postal όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Της. Μια απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ράδιο Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ράδιο Πρέβεζα 93.

0: 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Άρωμα από τη δεκαετία των Zeros στο Bass Persuades, το νέο τραγούδι της Miley Cyrus, το οποίο είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go. Λιέκο, μας λένε η Empire of the Sun μαζί με άλλους στο πρόσφατο single που μόλις κυκλοφόρησαν. Ιταλή Μεντούζα συνεργάζονται με τον Αμερικανό Khalid και μας παρουσιάζουν το Weekend. Ας το ακούσουμε.

0: 93.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.

0: συστηματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
8: Γιοργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
1: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
7: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
1: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
10: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
9: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
10: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
9: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
10: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
9: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
15: Τι ζήτησε ο κύριος?
16: Οι γίγαντες γιαχνί.
15: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
16: Μόλις τελειώσανε?
15: Ναι.
14: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Καστρόλ.

Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: καρπός, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση πονευοκατεβαίνει.

0: 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Subway.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
2: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείου 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολίμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 350.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή. Radio.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hugo.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hugo.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hugo

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
2: Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Γι' αυτό και η Ζήλιο Κιουρί, που γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1897 σαν σήμερα, έγινε επιστήμονας όπως η μαμά της, η Μαντάμ Κιουρί. Ένας επιστήμονας θα ήθελε σίγουρα να μελετήσει το φαινόμενο Γιάο Μίνγκ, που γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ψηλότερος μπασκετμπολίστας της Κίνας, με ύψος 2 μέτρα και 29 εκατοστά. Ένας επιστήμονας θα ήθελε να μελετήσει και το φαινόμενο του γεννημένου το 1958 σαν σήμερα, μποξέρ Ουιλφρέντο Μπενίτες, που αναδείχτηκε 3 φορές πρωταθλητής κόσμου. Όπως και το φαινόμενο Μάικλ Τζόρνταν, που το 1994 σαν σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο με τους Chicago Bulls.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Dis-moi à quoi tu penses.
1: Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
4: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Prev.

0: ταινίων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων, στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πουλικατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: ρεπτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 26823069 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio. Στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά

0: μοναδικές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη, Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη, ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

Radio Preveza 93. Baby, take it all.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όσοι από εμάς έχουν μεγαλώσει στις δεκαετίες του 70 και του 80 και αγαπούσαν τη μουσική, συνήθιζαν να αγοράζουν φυσικά βινήλια. Πέρα όμως από τα άλμπουμς, πέρα από τα LPs, υπήρχαν και τα maxi single. Maxi single είτε 33 στροφών, είτε 45, τα μικρά, τα θρυλικά 45 ράκια, τα οποία συνήθως οι καλλιτέχνες κυκλοφορούσαν σαν προάγγελο του άλμπουμ το οποίο θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και οι καλλιτέχνες, αλλά κυρίως οι δισκογραφικές εταιρείες, ήθελαν να διαφημίσουν το προϊόν τους. Σε αυτά τα singles, λοιπόν, σε αυτά τα 45 ράκια, υπήρχαν δύο τραγούδια, ένα στην πρώτη πλευρά και ένα στη δεύτερη. Τις περισσότερες φορές, το τραγούδι το οποίο ήταν στην πρώτη πλευρά ήταν και η μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Υπήρχαν όμως αρκετές περιπτώσεις στις οποίες είτε ο καλλιτέχνης, είτε ο παραγωγός, είτε η δισκογραφική εταιρεία δεν υπολόγισαν σωστά, με αποτέλεσμα το τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε να μπει στην δεύτερη πλευρά να γίνει εκείνο μεγαλύτερη επιτυχία πολλές φορές, ακόμη και από αυτό που βρισκόταν στην πρώτη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο λόγος για την Gloria Gaynor και το I Will Survive, ένας ύμνος της δίσκο μουσικής, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά ως δεύτερη πλευρά στην διασκευή που είχε κάνει η Gloria Gaynor στο τραγούδι των Righteous Brothers, το Substitute. Όταν το συγκλάκι βγήκε στην αγορά, οι DJs άρχισαν να παίζουν τη δεύτερη πλευρά μανιώδως, και έτσι η δισκογραφική εταιρεία της Gloria Gaynor αναγκάστηκε να τυπώσει καινούργιες κόπιες, στην οποία στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν τα Will Survive. Δεν χρειάζεται λόγος για το πόσο μεγάλη επιτυχία έγινε. Το τραγούδι Σφραγίδα της Gloria Gaynor, με δεκάδες διασκευές, δεκάδες επανεκτελέσεις μέχρι και σήμερα.

Κι όμως λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν επιλέχθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 για να βρίσκεται στην πλώτη πλευρά του σίγγλ. Τους διέψευσε όμως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Τα B-sides λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, ή για να το λέμε στα ελληνικά, οι δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για δικές σας επιλογές από B-sides, είτε από αυτά που ενδεχομένως έχετε στη συλλογή σας, είτε από αυτά που ανακαλύπτετε στο ίντερνετ, αλλά επειδή είναι αργά και δεν είναι ώρα για να ψάχνετε, για δικές σας προτάσεις από τραγούδια πολύ γνωστών καλλιτεχνών, τα οποία ενδεχομένως αδικήθηκαν και δεν έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, που ωστόσο άξιζαν. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε και τέτοιες προτάσεις απόψε. Γεια σου Κωνσταντίνε, εάν βλέπω καλά, Stones και Free στο συγκλάκι το οποίο έχεις προστάρει στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Ρίτσα, Νάνση Σινάτρα και Lee Hazelwood, το Summer When, αυτό όντως ήταν B-side. Γεια σου Νούλη, Elvis Presley, Always on my mind. Και η Σόφη έχει κάνει αυτή την επιλογή, αυτό κι αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα B-side. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 50, όταν ο Bill Haley μαζί με τους κομίτες του θα ηχογραφήσουν έναν από τους ύμνους του rock and roll. Ο λόγος για το Rock Around the Clock. Το τραγούδι αρχικά ήταν B-side στο 13 Women. Όταν όμως συμπεριελήφθηκε στην ταινία Blackboard Jungle, την επόμενη χρονιά έγινε τεράστια επιτυχία. Το Rock Around the Clock μπορεί να κυκλοφόρησε λοιπόν σαν B-side το 1954. Έγινε όμως το πρώτο τραγούδι rock and roll το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Γεια σου Νικόλα μου, στην δεύτερη πλευρά μου λέει του Space Oddity, απορεί κανείς τελικά ποιο είναι πιο όμορφο τραγούδι από τα δύο, γιατί βρίσκεται το The Man Who Sold the World. Αυτό όντως έγινε το 1972, όχι φυσικά στην αρχική κυκλοφορία του Space Oddity. Έγινε για μια άλλη κυκλοφορία που έγινε το 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εννοώ ότι δεν ήταν αρχική ταυτόχρονη εκδοχή του συγκεκριμένου single. Χαρακτηρίζεται όμως και αυτό τελικά σαν B-side. Γεια σου Λιάννα, καλησπέρα Λεωνίδα, Σαντάνα και σαν Παπατή. Και αυτό είναι B-side. Γεια σου Μαρία, Fred Astaire, The Way You Look Tonight. Γεια σου Μαρίνα, τώρα ήρθα λέει, γιατί είχα πάει να μαζέψω τα 45 ράκια μου. Για τους 20άριδες λέει, έχουμε εξηγήσει τον όρο 45. Αν γίνεται μου λέει, θα ήθελα να ακούσω αυτό που αγόρασα από την Αγγλία και το έμαθα από εσένα. Θα σας πω σε λίγο ποιο ήταν το flip side του, There That I Breathe, από τους Hollies. Απλά η διαφορά Μαρίνα είναι ότι ψάχνουμε το flip side, αυτό που ήταν πάντα στη δεύτερη πλευρά. Γεια σου Αλέξανδρε, σε 45 μου λέει, αγορασμένο από το jukebox στην Ομήρου. Μετά από χρόνια ανακάλυψα τυχαία ότι στη δεύτερη πλευρά ήταν το Alone in Paris του Αλφόνς Μουζόν. Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ ποια επιτυχία και ο λόγος που είχα αγοράσει την πρώτη πλευρά. Δεν το θυμάμαι Αλέξανδρε, πάντως συνέβαινε και κάτι ακόμη σε αυτά τα singles. Πολλές φορές τα τραγούδια που υπήρχαν στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ήταν από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ήταν δηλαδή κάποια singles τα οποία κυκλοφορούσαν οι εταιρείες για διαφημιστικούς σκοπούς και που μπορεί να είχαν διαφορετικούς καλλιτέχνες στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά. Για να μεταφερθούμε στο 1970. Λίγο πριν οι Doors κυκλοφορήσουν το άλμπουμ Morrison Hotel, θα κυκλοφορήσουν σαν single το You Make Me Real. Εκεί λοιπόν, στη δεύτερη πλευρά, βρισκόταν αυτό που ακολουθεί.

Το Roadhouse Blues λοιπόν, τον Doors, βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του You Make Me Real το 1970. Αφιερωμένο στον Στέλιο, να είσαι καλά Στέλιο. Είδατε λοιπόν μέχρι στιγμής, μόλις σε 20 λεπτά εκπομπής, πόσες φορές μπορεί να κάνουν λάθος είτε οι καλλιτέχνες, είτε η παραγωγή τους, είτε περισσότερο οι δισκογραφικές εταιρείες. Και αυτό συνέβαινε πιο συχνά φυσικά στις περασμένες δεκαετίες, καθώς οι επιλογές πλέον για το ποια τραγούδια θα κυκλοφορήσουν και ποια θα διαφημιστούν περισσότερο γίνονται από υπολογιστές. Αλλά ακόμα και στις μέρες μας και η τεχνολογία καμιά φορά κάνει λάθος. Πάμε στους Rolling Stones. 1967, πριν από το album Between the Buttons, θα κυκλοφορήσει σαν single το Let's Spend the Night Together. Φυσικά και αυτό μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα. Στη δεύτερη πλευρά όμως βρισκόταν μία ακόμα μεγαλύτερη, το Ruby Tuesday.

Ακριβώς και με τη σειρά που τα είχαν παίξει στην συναυλία του 1967 στην Αθήνα. Let's spend the night together και αμέσως μετά Ruby Tuesday. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησαν αυτά τα δύο και σαν single. Με το Ruby Tuesday να βρίσκεται στην δεύτερη πλευρά. Γεια σου Κατερίνα, φυσικά θα παίξει και το Let Me Roll It του Paul McCartney και των Wings και αυτό υπήρξε Beside. Αλλά καθώς αναφέρθηκα στον Paul McCartney, με Beatles θα πάμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Από το 1969 το Get Back κυκλοφόρησε σαν single τότε. Στη δεύτερη πλευρά βρισκόταν ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Lennon με τον McCartney και για το οποίο οι Beatles συνεργάστηκαν με τον Billy Preston. Αυτό ακριβώς. Don't let me down. Flip side στο Get Back.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Τάσο και στην Μαρία. Μου γράφουν: η σημερινή εκπομπή συγκαταλέγεται στις εκπομπές φροντιστήριο, γιατί θα μάθουμε πολλά που έχουν σχέση με αγαπημένα τραγούδια. Η επιλογή μας ωστόσο έχει να κάνει με την περίπτωση όπου το B-side ξεπέρασε το A-side και είναι το Love από Nat King Cole, το οποίο ήταν στη δεύτερη πλευρά του I Don't Want To See Tomorrow, καθώς και επίσης και το I'm Sorry της Brenda Lee, το οποίο βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του That's All You Got To Do. Πολύ σωστές και οι δύο επιλογές. Γεια σου Σάκη, Strawberry Fields Forever, δεύτερη πλευρά στο Penny Lane. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου, Ελένη. Γεια σου Γιάννη, βλέπω πάρα πολλές επιλογές. Black Sabbath, Zeppelin, Guess Who και Steppenwolf. Μάγδα, αυτό που μου λες για το While My Guitar Gently Weeps, πρέπει να το ψάξω γιατί δεν το θυμάμαι. Γεια σου Αρχοντία. Ο Μιχάλης προτείνει το We Will Rock You, τον Queen, το οποίο ήταν στη δεύτερη πλευρά από το We Are The Champions. Επίσης, είναι πολύ σωστό αυτό που έχεις γράψει. Πάμε λοιπόν στο Nat King Cole και στο Love από το 1964, το οποίο κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του I Don't Want To See Tomorrow. Επιλογή που έκανε λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος, ο Τάσος και η Μαρία.

Στη δεύτερη πλευρά λοιπόν και το Love, το Nat King Cole, πίσω από το I Don't Want To See Tomorrow. Και το 1964. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ που ορισμένοι από εσάς έχετε αρχίσει και ξεσκονίζετε τη δισκοθήκη σας ανακαλύπτοντας τα 45 ράκια. Βλέπω εδώ και περιπτώσεις με φωτογραφίες από αυτά στον τοίχο μου στο Facebook. Όπως για παράδειγμα η Μαρίνα που έβγαλε το 45 ράκι των Χόλις. Γεια σου Χρήστο, είδες τελικά τι διαμάντια κρύφτηκαν πίσω στις δεύτερες πλευρές. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να επανέλθω λίγο σε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο, που μου έλεγε ότι ήταν σπάνιο φαινόμενο να σε ένα single τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Όχι, όχι, ήταν συχνό φαινόμενο, Νίκο. Θυμάμαι κάποιες περιπτώσεις από 45 άρια. All This Gold για παράδειγμα, μια σειρά. Και κάποιες άλλες που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ο τίτλος τους, που κυκλοφορούσαν με τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Άλλος καλλιτέχνης στην πρώτη πλευρά και άλλος στην δεύτερη. Κάποια τέτοια περίπτωση είναι και το Alone in Paris που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Αλέξανδρο. Το Summer Wine για τη συνέχεια. Τραγούδι το οποίο έγραψε όλοι οι Hazelwood. Και αρχικά ερμήνευσε μαζί με την Susie Jane Hockham το 1966, χωρίς όμως να γίνει μεγάλη επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το ντουέτο του μαζί με την Nancy Sinatra, το οποίο όμως κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Sugar Town. Τελικά το τραγούδι μπήκε μέσα στο άλμπουμ Nancy Lee LP του 1968 και ήταν το πρώτο από τα ντουέτα που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία της Nancy Sinatra με τον Lee Hazelwood. Summer Wine λοιπόν, το 1967, B-side στο Sugar Town, αφιερωμένο στην Ερίτσα και στον Ανδρέα και την Καλλιρόη που μας ακούνε στα Γιάννενα.

το ντουέτο του μαζί με την Νάνση Σινάτρα, το οποίο όμως κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Sugar Town. Τελικά το τραγούδι μπήκε μέσα στο άλμπουμ Nancy Ellie LP του 1968 και ήταν το πρώτο από τα ντουέτα που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία της Νάνση Σινάτρα με τον Lee Hazlewood. Summer Wine λοιπόν, το 1967, B-side στο Sugar Town, αφιερωμένο στην Ερίτσα και στον Ανδρέα και την Καλλιρόη που μας ακούνε στα Γιάννενα.

Καλώς ήρθες Γιάννη, καλή ροή, εγώ σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με το πρώτο του Elvis που θα ακούσουμε απόψε. Ο λόγος για το Wooden Heart, το οποίο κυκλοφόρησε το 1964 και βρισκόταν στην δεύτερη πλευρά του Puppet on a String.

Μέσα στη νύχτα λοιπόν μου ήρθε και εμένα να κάνω εκπομπή για τα 45 ράκια, για τα singles. Και εμφανίζεται αγαπημένος φίλος από τα παλιά, από το χώρο του ραδιοφώνου, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Κώστα μου, να είσαι καλά φίλε. Ο οποίος μου γράφει, τα δικά μου 45 ράκια άραγε, ποιος να τα έχει. Ξέρετε τι γινόταν παλιά στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα, υπήρχε μια δισκοθήκη κοινία, ας το πούμε έτσι, όπου όλοι οι παραγωγοί είχαν τη δική τους συμβολή σε αυτήν την δισκοθήκη του σταθμού. Κάποιες φορές, μερικά από αυτά που πήγαινες, δεν τα ξανάβρισκες. Κώστα, κάτι τέτοιο θα έχει γίνει, μπορεί να έχω και κάποιο δικό σου σπίτι. Την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά φίλε. Θα σε πάρω να τα πούμε.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, για το χαλί το οποίο χρησιμοποιούμε ως μουσικό θέμα αυτή την ώρα που ακούτε και ρωτάτε, να επαναλάβω ότι είναι το A Taste of Honey του Herb Albert. Γεια σου Άννα, όσα αγαπώ μου λέει, ζητήθηκαν. Θα περίμενα όμως να ακούσω και το Let Me Roll It, θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλη, στο νέο ψυχικό σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Κώστα, πέρασα και μου λέει και εγώ τη ζωή μου μεταξύ σταδίου Βουλής και Σερβίας και Κολοκοτρώνη. Πολλά δισκοπολία στην περιοχή. Όταν και αν θέλεις βάλει λίγο κάμελ, γιατί μου έχει χαλάσει και η κεφαλή του πικάπ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Για να γυρίσουμε πίσω σε ροκ ρυθμούς. Ο Μιχάλης μου είχε προτείνει νωρίτερα Queen και We Will Rock You. Στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Και τα δύο φυσικά τραγούδια περιέχονται στο News of the World του 1977.

Το We Will Rock You λοιπόν στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Κώστα, εάν θυμάσαι, αυτό το είχα σήμα το 1989. Νυχτερινή εκπομπή και τότε, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. 7 ώρες μόνο με classic rock. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, σαν σήμα εκπομπής, είχε επιλεγεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Οι Wings, ο Paul McCartney και το Let Me Roll It, από το 1973, στη δεύτερη πλευρά και αυτό του Jet. Επιλογή της Κατερίνας, αφιερωμένο.

καλά, μην τρομάζετε τώρα, ακούγοντας για εκπομπές το 1989. Στο Λύκειο ήμουνα, στη Δευτέρα Λύκειο. Το μεράκι μου έκανα μία φορά την εβδομάδα. Τρίτη βράδυ ήταν, από ό,τι θυμάμαι, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Και μετά, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, στις 8 ακριβώς, όπως είναι φυσιολογικό, όλη η τάξη κοιμόταν τουλάχιστον την πρώτη ώρα, γιατί ακούγανε όλη το βράδυ την εκπομπή. Μάγδα, σε ευχαριστώ που μπήκε στον κόπο να ψάξεις το While My Guitar Gently Weeps, οπότε θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Ερετικέ βλέπω επιλογή από Zeppelin. Καλώς ήρθες Peggy με τον John Lennon, γεια σου αεροφίλη. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα με τα B-Sides. Με Σαντάνα θα γίνει αυτό. Και σαν παπάτη, η επιλογή που έχει κάνει ο Λεωνίδας. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 1971. Στη δεύτερη πλευρά του single, στην πρώτη του οποίου βρισκόταν το Oye Como Va. Σαν παπάτη λοιπόν, Σαντάνα μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.
2: Ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελο στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, με τα B-sides, δηλαδή με τις δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, όταν κυκλοφορούσε ακόμη το βινήλιο. Βέβαια, το βινήλιο, για να είμαστε ακριβείς, ακόμη κυκλοφορεί. Ενώ όμως όταν ήταν ακόμα στην άνθησή του και υπήρχαν αυτά τα 45 ή 33 maxi singles, τα οποία στην ουσία κυκλοφορούσαν για να προωθήσουν τις επερχόμενες δουλειές των καλλιτεχνών. Έτσι λοιπόν επιλέγονταν είτε από τις δισκογραφικές εταιρείες, είτε από τους παραγωγούς ή ακόμη και από τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια που θα βρίσκονται στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ενός single. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς μετά από μία ώρα εκπομπής, όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες λάδεψαν σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς αυτά που επέλεξαν να μπουν στη δεύτερη πλευρά ήταν τελικά αυτά που σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Νίκο Σαμπρανίδη, να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Εσάς βέβαια, ή τουλάχιστον ορισμένους από εσάς, να ξεσκονίζετε αυτή την ώρα τη δισκοθήκη, να ανακαλύπτετε 45 και να στέλνετε τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας προτάσεις. Γεια σου Κατερίνα. Ναι, και το Crystal Ship, τον Doors, είναι beside. Και αυτό έχει προγραμματιστεί για να το ακούσουμε στη συνέχεια. Γεια σου Νίκο, πολύ ενδιαφέρουσα μου λέει η απόψινη εκπομπή. Εγώ προτείνω το Ring Ring, το Νάμπα από το 1974. Γεια σου φίλε Κωνσταντίνε στην Περέα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεμιστοκλής προτείνει το Winds of Change, τον Bee Gees. Η Σοφία βλέπω ZZ Top και Lagrange. Γεια σου Γιώργο στην Λιβαδιά. Μαρία, έχεις απόλυτο δίκιο, Rod Stewart και Maggie May. Και αυτό θα ακουστεί στη συνέχεια. Γεια σου Εροφίλη, στα χρόνια μου λέει του γυμνασίου πήγαινα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που βρισκόταν στη Δροσοπούλου στην Κυψέλη και ήταν μάλιστα σε όροφο. Εκεί έπαιζε ο Ντένις και όλο το σχολείο άκουγε εκείνον τον σταθμό. Μήπως μου λέει γνωρίζεις πως λεγόταν? Όχι, δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Α, βλέπω εδώ σαν απάντηση Radio General στους 100,8. Άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Το πρώτο για αυτή την δεύτερη ώρα με τα B-Sides έρχεται από τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα από το 1965. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Gloria Jones αρχικά και στη συνέχεια για τους Soft Cell, οι οποίοι το διασκεύασαν. Ο λόγος για το Tainted Love, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά του My Bad Boys Coming Home.

Και το Tainted Love, λοιπόν, η αρχική του κυκλοφορία ήταν σαν B-side για την Gloria Jones το 1965. Κωνσταντίνε, είναι πολύ όμορφη φωτογραφία που έχει προστάρει στον τοίχο μου στο Facebook και που στην ουσία δείχνει την εξέλιξη της δισκογραφίας από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας, από το βινήλιο, από την κασέτα, από το CD, από το MP3 και πάλι πίσω στο βινήλιο στις ημέρες μας. Είχαμε κάνει και μια ανάλογη εκπομπή πέρσι σχετικά με την επάνωδο του βινήλιου. Έχει αρχίσει και κερδίζει πάλι όλο και περισσότερο τους μουσικόφιλους και αυξάνονται τόσο οι πωλήσεις των βινιλίων όσο και οι καλλιτέχνες οι οποίοι επιλέγουν πλέον τις καινούργιες τους δουλειές να τις παρουσιάζουν και σε βινιλίο. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Maggie May του Rod Stewart. Πολύ σωστή επιλογή από το 1971. Το τραγούδι λοιπόν βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά από το Reason to Believe. Λίγο πριν κυκλοφορήσε το άλμπουμ του Rod Stewart, Every Picture Tells a Story. Και τελικά το τραγούδι το οποίο μπήκε στη δεύτερη πλευρά ανακηρύχθηκε ως ένα από τα καλύτερα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Γεια σου Θεμιστοκλή, πολύ σωστή η επιλογή σου με το You'll Never Walk Alone. Τον Jerry and the Pacemakers. Δεν μπορεί μου λέει να λείπει και ο ύμνος. Ο ύμνος φυσικά για την μεγάλη ομάδα του Liverpool. Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρώτη φορά στην Μεγάλη Βρετανία το τραγούδι αυτό ερμηνεύτηκε στο Old Trafford. Στο γήπεδο δηλαδή της Manchester United. Αμέσως μετά την τραγωδία του Μονάχου, όταν η Manchester United επέστρεφε από το Βελιγράδιο που είχε αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και το αεροπλάνο συνετρίβει στο Μόναχο. Λίγο μετά λοιπόν, στην τελετή που είχε γίνει στο Old Trafford, μία χοροδία είχε τραγουδήσει το You'll Never Walk Alone, το οποίο χρόνια αργότερα έμελε να γίνει ο ύμνος της Liverpool. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Γεια σου Άντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε, σίγουρα θα ακούσουμε είτε το Cellophane City είτε το Alone in Paris.

Για να πάμε και σε επιλογή από το Twitter. Η Ναυσικά μου έχει στείλει το μήνυμά της. Η YouTube και το Sweetest Thing, το οποίο υπήρχε στην δεύτερη πλευρά του Where the Streets Have No Name και σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια μετά κυκλοφόρησε σαν single.

Γεια σου Βασίλη μου στο Δομοκό. Το ανέλησα και πάλι το θέμα. Ποιο είναι το απόψινό? Τα τραγούδια που υπήρχαν στη δεύτερη πλευρά λοιπόν από τα maxi singles και σε πολλές περιπτώσεις γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτά που βρίσκονταν στην πρώτη. Κώστα, βάλε μπρος για να φτιάξει την κεφαλή στο pick-up. Γεια σου Στέλιο και το Σεμπάστιαν, ναι. Steve Harley and Cochrane Rebel ήταν στη δεύτερη πλευρά. To make me smile ήταν αυτό. Γεια σου Νίκο με τους Oasis. Το 1995 μου λέει κυκλοφορεί ο single, το Wonderwall, τον Oasis. Και μαζί με αυτό έρχεται ως B-side το Masterplan. Το τραγούδι είχε τεράστια αποδοχή στις συναυλίες και είναι ίσως το καλύτερο B-side του συγκροτήματος. Γεια σου Γιώργο Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το Maybe από το 1958 θα το ψάξω στη συνέχεια. Αυτό που ακολουθεί είναι λίγο διαφορετική περίπτωση, γιατί πρόκειται για τραγούδι το οποίο προοριζόταν για δεύτερη πλευρά, όμως την τελευταία στιγμή υπήρξε μια δεύτερη σκέψη και έτσι το Save the Last Dance for Me κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά από τους Drifters το 1960. Τελικά το τραγούδι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος με τον Benny King στα φωνητικά, παραλίγο όμως και αυτό να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά ενός single το 1960. Drifters λοιπόν και Save the Last Dance for Me.

Λοιπόν, αυτό τη γλίτωσε την τελευταία στιγμή, το Save the Last Dance for Me. Κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά του single και έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Γεια σου Κατερίνα μου, να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι παιδιά και εγγόνια. Και πάντα έτσι, να ξενυχτάς με το ραδιοφωνάκι σου. Στέλνω την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλησιάζοντας το διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε με την επιλογή που έχει κάνει ο Τάσος με την Μαρία λίγο νωρίτερα, το I'm Sorry από την Brenda Lee. Άλλο ένα παράδειγμα πως ένα τραγούδι μπορεί να αδικηθεί. Το I'm Sorry ηχογραφήθηκε μέσα σε μερικά λεπτά στο τελείωμα της δουλειάς εκεί στο στούντιο το 1960 και ηχογραφήθηκε μόνο και μόνο για να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά του That's All You Got To Do. Η ραδιοφωνική παραγωγή όμως είχαν διαφορετική γνώμη και άρχισαν να παίζουν μανιωδώς το I'm Sorry. Έτσι το τραγούδι έγινε η πρώτη νούμερο 1 επιτυχία για την Brenda Lee.

Germany Kraftwerk, εκ των πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής μουσικής από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική περίπτωση από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Οι Kraftwerk λοιπόν κυκλοφόρησαν τον Model το 1978 χωρίς το τραγούδι να σημειώσει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Τρία χρόνια αργότερα, το 1981, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Computer Love και στη δεύτερη πλευρά του single τοποθέτησε το Model, το οποίο είχε, όπως σας είπα, κυκλοφορήσει τρία χρόνια νωρίτερα. Το αποτέλεσμα ήταν όλα τα clubs εκείνη της εποχής που έπαιζαν περισσότερο pop μουσική και ειδικότερα από το κίνημα των New Romantics να αρχίζουν να παίζουν ασταμάτητα το Model, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία τρία χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία και κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες.

Όπως καταλαβαίνετε, τα καλύτερα τα κρατάμε πάντα για το τέλος. Γεια σου Σοφία, χρόνια έχεις να το ακούσεις, ε. Καλό ξημέρωμα, αιρετικέ, με τους Pearl Jam. Ιωνάθαν, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Ρίζο. Στον Μπέρμιγχαμ, εκεί στο νησί. Να πάμε στη δεκαετία του 80 και στα τέλη της, συγκεκριμένα στο 1988. James Taylor Quartet με το theme From Star Sky. Εκεί λοιπόν, στο συγκεκριμένο single, στη δεύτερη πλευρά, υπήρχε ένα απίστευτο μουσικό θέμα. Αυτό ήταν το Indian Summer.

James Taylor Quartet, Indian Summer από το 1988. Γεια σου Νικόλα στην Κίνα. Χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω και να σου φέρω στο μυαλό όμορφες αναμνήσεις. Να είσαι πάντα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Το Crystal Ship είναι από τις περιπτώσεις που και τα δύο τραγούδια που βρέθηκαν στο Maxi Single άξιζαν να βρίσκονται στην πρώτη πλευρά. Τελικά όμως, τον Απρίλιο του 1967, οι Doors τοποθέτησαν στην πρώτη πλευρά το Light My Fire και στην δεύτερη το Crystal Ship.

James Taylor Quartet, Indian Summer από το 1988. Γεια σου Νικόλα στην Κίνα. Χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω και να σου φέρω στο μυαλό όμορφες αναμνήσεις. Να είσαι πάντα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Το Crystal Ship είναι από τις περιπτώσεις που

James Taylor Quartet, Indian Summer από το 1988. Γεια σου Νικόλα στην Κίνα. Χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω και να σου φέρω στο μυαλό όμορφες αναμνήσεις. Να είσαι πάντα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Το Crystal Ship είναι από τις περιπτώσεις που και τα δύο τραγούδια που βρέθηκαν στο maxi single άξιζαν να βρίσκονται στην πρώτη πλευρά. Τελικά όμως τον Απρίλιο του 1967 οι Doors τοποθέτησαν στην πρώτη πλευρά το Light My Fire και στην δεύτερη το Crystal Ship.

Είναι ένα τραγούδι όμως το οποίο συνδέθηκε απόλυτα με τον αθλητικό χώρο. Αρχικά, όπως σας είπα, μετά την τραγωδία της Manchester United στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν στην τελετή που έγινε στο Old Trafford προς τιμή της μνήμης των θυμάτων, μία χοροδία τραγούδησε το You'll Never Walk Alone στην σέντρα του γηπέδου, και 5 χρόνια αργότερα και μετά από παρότριση του George Martin, του γνωστού παραγωγού και των Beatles, το διασκεύασαν οι Jerry and the Pacemakers. Οι οπαδοί της Liverpool πολύ γρήγορα ανακήρυξαν το συγκεκριμένο τραγούδι σε ύμνο της ομάδας, το οποίο μέχρι και τις ημέρες μας πάντα τραγουδάνε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη κάθε αγώνα. Ενώ η φράση You'll never walk alone βρίσκεται και στην είσοδο του σταδίου του Anfield. Και αυτό το τραγούδι όμως, το You'll never walk alone, στην εκτέλεση από Jerry and the Pacemakers, κυκλοφόρησε σαν B-side απόψε επιλογή του Θεμιστοκλή.

Πάμε για το τελευταίο, τέταρτο με τα B-Sides. Το You'll Never Walk Alone είναι ένα τραγούδι από το 1945 και το musical Carousel. Έχει γνωρίσει δεκάδες ηχογραφήσεις από σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, από Frank Sinatra και Elvis Presley μέχρι Louis Armstrong και Περικόμο.

Παρότι ο παδός της Manchester United, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι άκρο συγκινητική η κάθε φορά που οι οπαδοί της Liverpool τραγουδούν το You'll Never Walk Alone. Unchained Melody, Raiders Brothers. B-side και αυτό στο Hang On You από το 1965. Άλλη μια περίπτωση που η ραδιοφωνική παραγωγή προτίμησαν τη δεύτερη πλευρά με τα αποτελέσματα να είναι γνωστά.

Μου γράφει η Ειρήνη, δεν το περίμενα ότι θα ήταν και αυτό B-side song. Και όμως ήταν, Ειρήνη, το 1965. Ο Στέλιος εκφράζει μια διαφορετική άποψη. Μήπως, μου λέει, το να βρίσκονται καλά τραγούδια και στην δεύτερη πλευρά είναι για να ακουστούν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μου λέει, αν η πρώτη πλευρά ήταν όλο επιτυχίες, καλύτερα μην έβγαινε καν η δεύτερη. Αυτό εννοώ, γράφει το μήνυμά του. Έχει μια βάση αυτό που λες. Αλλά πάντα στη μουσική βιομηχανία έδιναν περισσότερη βάση στο τραγούδι που θα υπάρξει στην πρώτη πλευρά, ώστε να είναι αυτό που θα διαφημίσει το επερχόμενο άλμπουμ. Γι' αυτό και ο λόγος της απόψινης εκπομπής. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν εκτέθηκαν παραγωγοί, καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες. Το πρώτο τελευταίο είναι ορχιστρικό του Αλφόνς Μουζόν, το Alone in Paris. Από το maxi single που θυμήθηκε ο Αλέξανδρος, ότι ήταν B-side και αυτό. Μήνα μου, να είσαι πάντα καλά. Απόψε, μου λέει, ξεσκονίσαμε μουσικές γνώσεις, μας έβαλες να ψάξουμε. Καλό ξημέρωμα στη Μαρίνα. Ιωάννη, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου. Τον Νικόλα και τον Στέφανο, χρόνια τους πολλά και καλά. Βαγγέλη, έχεις δίκιο με το Steel Am Sand, τον Yardbirds. Απλά δεν θα το προλάβω τώρα, καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, Ρίτσα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό ταξίδι στα B-sides, στα τραγούδια δηλαδή που βρέθηκαν στη δεύτερη πλευρά ενός maxi single και που, όπως διαπιστώσατε, μετά από 2 ώρες πολλές φορές ήταν τραγούδια τα οποία σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνα που είχαν επιλεγεί για την πρώτη πλευρά.

Θερμές ευχαριστίες για την παρέα, για τη συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε είναι η επιλογή που έχει κάνει από νωρίς η Σόφη. Το Always on my mind με τον Elvis, που κυκλοφόρησε σε single το 1973, έχοντας στην πρώτη πλευρά το Separate Ways. Elvis λοιπόν, Always on my mind, τελευταίο για απόψε, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Βάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ.
1: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Στο Radio Πρέβεζα 93. 93. Ακούς αυτό.